Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η ώρα που σας συντροφεύει η Βόλτα από το 1958. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μια βόλτα στους δρόμους του Αρχάγγελου. Μίκης Θοδωράκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του, εκπομπή 21η και μάλλον πια η τελευταία, όπου θα σταθούμε σε αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις. Λίγες από τις αμέτρητες πραγματικά που υπάρχουν. Εδώ σας κρατάμε συντροφιά ο άρχον της καλλιτεχνικής χοληψίας και αποκαλούμενος και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ηλίας Σταμπουλής. Το έτερον στοιχείο εδώ είμαι εγώ, Γιάννης Τσολακίδης, που σας κρατώ συντροφιά από το μικρόφωνο και με τα τραγούδια του Μίκη που θα ακούσουμε στις επανεκτελέσεις. Πάμε για ξεκίνημα, καλή σας ακρόαση και μετά να πούμε και δύο λόγια για όλο αυτόν τον κύκλο των εκπομπών αλλά και για τις επανεκτελέσεις που θα ακούσουμε.

Ήσουν καλός και ήσουν γλυκός από τον επιτάφιο τη μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου σε μία από τις επανεκτελέσεις από τις κατά τη γνώμη μου εκφραστικότερες των καιρών μας, των τελευταίων που έγιναν αυτή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ο επιτάφιος που τραγουδήθηκε εξ ολοκλήρου από την Φωτεινή σε νεότερη εκτέλεση. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα νεότερες εκτελέσεις. Και είναι πάρα πολλές, αν σκεφτείτε ότι μονάχα η δισκογραφία του Μίκη υπολογίζεται, του Μίκη Θοδωράκη υπολογίζεται καταγεγραμμένα επισήμως το 2020 από τη δισκογραφική βάση δεδομένων την Discogs, ήταν συνολικά 721 ονόματα, 721 συνολικά διαφορετικοί δίσκοι του τεράστιου έργου του Θοδωράκη. Οι νεότερες εκτιμήσεις μιλούν πια για πάνω από 800. Μερικοί μάλιστα λένε ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν καταγράφηκαν, ότι είναι και ψηφιακές και άλλες εκδόσεις που έχουν γίνει. Να μην σας τα πολυλογώ, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατοί, φτάνουμε περίπου κοντά στις 1000 σήμερα να είναι οι εκδόσεις όλες συνολικά των έργων του Μίκη Θοδωράκη σε βινήλιο, CD κλπ. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες είναι μέσα σε αυτές τις εκδόσεις είναι και οι επανεκτελέσεις. Και γι' αυτό σας είπα λίγες από αυτές θα ακούσουμε σήμερα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη με Μανώλη Πάπο, διότι δεν συνεμορφώθηκαν.

διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις και αλικαρνασός παρθένιο ροπός σκορυδαλός τόποι φυλάκισης, εκτοπισμού, εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμη τον καιρό του Big Bang της Χούντας, όπως ξέρετε, συνέβαιναν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως με τις επανεκτελέσεις και με τις πραγματικά μερικές φορές εκπλήξεις ερμηνεών. Μία από αυτές που υπάρχει στο βάθος του χρόνου είναι η παρακάτω που θα ακούσουμε, η αμέσως επόμενη. Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά κομμάτια που έχει ερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το «Μάνα μου και Παναγιά». Όμως, στα 1965 το ίδιο κομμάτι, το οποίο ηχογραφούν επίσης και ένα συγκρότημα με τον τίτλο, να τα λέμε και αυτά, «Devil's Anvil», οι οποίοι έχουν διασκευάσει και μερικά ακόμα ελληνικά, κάνουν έναν δίσκο γενικώς με ελληνικά κομμάτια και βέβαια παίρνουν και Μίκη Θεοδωράκη, καθώς ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό γνωστός από τον τεράστιο κινηματογραφικό Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Τώρα, το κομμάτι αυτό για το οποίο σας έλεγα πριν, στα 1965, με παραγωγό τον Σαπίρ, η Φλέριντ Αντωνάκη το περιλαμβάνει στον πρώτο δίσκο που κάνει στις ΗΠΑ. Τα νησιά της Ελλάδας, The Isle of Greece, και ακούστε τώρα, ευτυχώς εκεί το γράφει με το, όπως αναφέρει πολύ έτσι λεπτομερός ο Αντώνης Μποσκοίτης, του δίνει τον τίτλο Lament, δηλαδή θρήνος, και όχι αυτό που του είχαν δώσει οι Devil's Anvil που τον έλεγαν Clay, από τον στίχο Clay, μάνα μου στο μνήμα, Clay και Παναγιά. Ακούμε λοιπόν την Φλέριντ Αντωνάκη στο «Μάνα μου και Παναγιά».

Ας πεταβούτσε μία από μία Ιταλίδα τραγουδίστρια, το κουράστηκα να σε κρατώ, όπως καταλάβαμε λίγο πολύ, κουράστηκα να σε κρατώ, η πρώτη εκδοχή του στα ελληνικά με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή Βόλτα από το 958, είναι ο Ηλίας Ταμπουλής στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, της τελευταίας για το Μίκη Θεοδωράκη σε ένα κύκλο εκπομπών που ξεκίνησε από τα μέσα προς τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη εκεί του 2025. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, με εβδομαδιαία συχνότητα μεταδίδονταν οι εκπομπές, αλλά επίσης αρκετές αναβολές των μεταδόσεων την καθιερωμένη αρχικά ημέρα Πέμπτη, όπως και αυτή η μετάδοση που έχουμε σημερινή, καθώς προέκυπταν διάφορες έκτακτες ραδιοφωνικές παρουσιάσεις προσώπων, γεγονότων, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, άδειες, όλα αυτά, και έτσι φτάσαμε να έχουμε τις 21 εκπομπές μέχρι την σημερινή. Για τον Μίκη Θεοδωράκη, που ό,τι λόγια και να βρεις είναι λίγα, που δεν είναι απλά ένας τεράστιος παγκόσμιος συνθέτης του 20ου αιώνα, είναι ο Αμαζόνιος στην καλλιτεχνική του παραγωγή πραγματικά και ένας χύμαρος έμπνευσης και ταλέντου σε κάθε του δημιουργία. Ακούσαμε λοιπόν μια Ιταλίδα να μας λέει το «Ασπέτα Βότσε Μία». Είναι η δεκαετία του 60 που ο Μίκης μετά το Ζορμπά αλλά και το Ζήτα που βγαίνει γίνεται ιδιαίτερα γνωστός και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το γελαστό παιδί, ας πούμε, είναι από τα πιο πολυδιασκευασμένα και πολυτραγουδισμένα κομμάτια του. Σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε αυτή η Ιταλίδα, θα πω το όνομά της σε λίγο, θα σας πω, περιμένετε. Λοιπόν, γύρω στα 1968, μόλις είχε βγει και η εκτέλεση του γελαστού παιδιού από τον Αλμπάνο. Βγάζει έναν δίσκο η Ήβα Ζανίκη ή Ζανίτσι ή Ζανίσκη και λείπουν και η Μπακογιώργου και ο Βικόπουλος, όταν τους χρειάζεσαι δεν εδώ να βοηθήσουν στα ιταλικά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, η εν λόγω λοιπόν Ιταλίδα, η Ήβα, να τη λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε, βγάζει έναν δίσκο με τον τίτλο «Κάρο Θεοδωράκης», «Αγαπώ Θεοδωράκη». Ανάμεσα σε αυτά τα 10-12 κομμάτια είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε και εκεί είναι και η εκτέλεση στα ιταλικά του τραγουδιού «Το γελαστό παιδί». Ο Μποσκοίτη σημειώνει μάλιστα, καλά όλα τα ψάχνει αυτό το παιδί, σημειώνει ότι ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτήνα, αφού τραγούδησε όλα αυτά τότε το 68-69, ξέρω εγώ 70 κλπ, τα κατάφερε και έφτασε να είναι υποψήφια ευρωβουλευτήνα το 2004 με το κόμμα Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνη.

Αν μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον όπως τα βλέπουμε τα πράγματα αυτός ο κόσμος δεν ξημερώνει ποτέ. Αλλά όμως ο στίχος εδώ του Κώστα Τρυπολίτη βρίσκει την εξαιρετική μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη και την επανεκτέλεση, διασκευή θα μπορούσε να το πεις και λίγο βέβαια, έτσι, από την Μαρία Παγιοργίου, καταπληκτικό. Το κομμάτι αυτό είχε πρωτοϋποθεί στο δίσκο Ραντάρ από τον Γιώργο Νταλάρα. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, 23 13 338 456 η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στον αριθμό που προανέφερα. Ακούμε σε αυτήν την εκπομπή την σημερινή αφιερωμένη και αυτή στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη μεγάλες, ιδιαίτερες, σημαντικές, νεότερες επανεκτελέσεις. Επιλογές, κάποιες αξιοσημείωτες θα έλεγα, από το τεράστιο έργο του, πραγματικά τεράστιο.

Τεράστια η ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο, νομίζω μετά τον Γρηγόρη Ιθικότση, μία από τις ωραιότερες αυτή του Μητροπάνου, σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει στα 2004 με τον τίτλο «Φως», και εκεί υπήρχαν 18 συνολικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη. Ήταν μάλιστα και ένα από τα επίσημα, έτσι, μουσικά, καλλιτεχνικά άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων τότε του 2004. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο τραγούδι του Θεοδωράκη, που το πρώτο ακούσαμε βέβαια στην ταινία «Ο Ατέριαστος» με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο Απροσάρμοστος, συγγνώμη, με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ναι, το «Κάποτε θα έρθουν», που έχει τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά από χρόνια το περιλαμβάνει Μαρία Φαραντούρη στον δίσκο «Σερενάτες», και εκεί υπάρχει η εξαιρετική παρέμβαση, η ενορχιστρωτική του Γιάννη Σπάθα για να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στις αμέτρητες πραγματικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη βρισκόμαστε σήμερα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ασυμβίβαστο ήταν η ταινία που είχε πρωτοακουστεί το κομμάτι πριν το Σήμα, με τον Παύλο Σφυρόπουλο σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ανδρέα Θωμόπουλου, ταινία του 1979. Νεότερη βέβαια αυτή η διασκευή, η επανεκτέλεση από τη Μαρία Φαραντούρη από το δίσκο Σερενάτες. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, αφιερωμένης σε μια ενδεικτική ούτως ή άλλως κάλυψη των επανεκτελέσεων. Γενικότερα όλη αυτή η διαδρομή μας στο έργο του Μίκη Θοδωράκη ήταν ενδεικτική, δεν γινόταν άλλωστε πώς να το κάνεις αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Να καλύψω όλο το φάσμα του έργου του. Κάποια πήραμε από όλα. Πλην των αμυγών συμφωνικών του, μεταδώσαμε κύκλους τραγουδιών, μεταδώσαμε μελοποιημένη ποίηση που, κατά τη γνώμη μου, είναι το opus magnum και η πολυτιμότερη προσφορά του συνθέτη στον νέο ελληνικό πολιτισμό. Σταθήκαμε στα κινηματογραφικά, τα θεατρικά, κάποια δείγματα από τις μουσικές για μπαλέτο, με πληροφορίες από τις εκδόσεις Κέντρος για την μελοποιημένη ποίηση του Μίκη, με πληροφορίες από τη σειρά Άξιος Εστί, την αυτοβιογραφική συνέντευξη που έχει παραχωρήσει τον Γεώργιο Π. Μαλούχο, με πληροφορίες και από το διαδίκτυο βέβαια, και στη σημερινή συγκεκριμένη εκπομπή με κάποια στοιχεία που παίρνω από τον καλό μου φίλο τον Αντώνη Μποσκοίτη σε ένα άρθρο που έχει για σπάνια τραγούδια και εναλλακτικές διασκευές πάνω στο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε την Αλεξίου στο Βράχο, Βράχο τον Καημό.

Χάρης Αλεξίου λοιπόν, στο βράχο τον καημό μου, μουσική του Μίκη ασφαλώς, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, πανεκτέλεση του τραγουδιού του Στέλιου Καζατζίδη σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το 2020, αλλά αν σκεφτείτε ότι οι ηχογραφίες είναι στα τέλη της δεκαετίας του 70, τα τραγούδια της Ξενιτιάς, όπως ήταν ο κύκλος τραγουδιών, είχε τρεις συνολικά δισκογραφίες είχε κάνει εκείνη τη χρονιά η Αλεξίου. Και τα τραγούδια της Ξενιτιάς έμειναν για κάμποσο στο σιρτάρι και βγήκαν πρόσφατα. Φοβερές ερμηνείες, εξαιρετικές, δυναμικές και με την Αλεξίου να βρίσκεται ίσως στις υψηλότερες καταστάσεις τις ερμηνευτικές της, με τη φωνή της να είναι στα όρια της τελειότητας. Πάμε παρακάτω τώρα στις επανεκτελέσεις λίγο ακόμη να μείνουμε. Μου φαίνεται θα έχουμε και 21η Β' εκπομπή έτσι όπως πάμε. Πάμε να ακούσουμε την όμορφη πόλη, πόσες φορές και αυτό τραγουδήθηκε και από πόσους. Αν αρχίσω να παριθμώ θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Υπόθηκε και στα γαλλικά για τις ανάγκες της ταινίας Les Amants de Teruel από την Edith Piaf. Εδώ ακούμε μια από τις τελευταίες σχετικά επανεκτελέσεις, όμορφη πόλη από τον Σοκράτη Μάλαμα.

Πόσες όψεις μπορεί να πάρει άραγε ένα τραγούδι. Ακούστε τώρα πως το έφτιαξαν το ίδιο ακριβώς κομμάτι με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή, Stereomatic Creative Electronic Orchestra, κάπου στα 2004.

Διαφορετική και σίγουρα ενδιαφέρουσα αυτή η διασκευή από τους Stereomatic με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή. Μας φέρει ένα τραγούδι πριν το τέλος της ώρας της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε προφανώς, γιατί υπάρχουν πολλά που δεν μεταδώσαμε, δεν ακούσαμε από την νέα γενιά όλη, ας πούμε, των ερμηνευτών του 21ου, ας το πούμε έτσι, ας πούμε, Αιώνα, Ζουγανέλη, Μποφίλιο, Αντωνοπούλου, δεν ακούσαμε Τουμπανάκι, δεν ακούσαμε, αλλά επίσης δεν ακούσαμε και επανεκτελέσεις σημαντικές που έχουν αφήσει η Πιξλάξ, ο Μαχαιρίτσα, ο Τσακνής, ο Μπάσης, ο Κότσιρας, ο Δημήτρης Ψαριανός και πόσοι άλλοι που, ο Μητσιάς βέβαια επίσης έχει δώσει, ο Νταλάρας, η Βιτάλη, η Σαβέρια Μαριολά, πάρα πολλά ονόματα που θα υπάρξουν σίγουρα σε μια επόμενη εκπομπή. Κλείνουμε αποχαιρετώντας σας με μια από τις ωραιότερες πανεκτελέσεις που έγιναν, Λυτή, με όλη τη δύναμη την συναισθηματική και τη φόρτιση που έχει ο στίχος, αλλά και η μουσική του Θεοδωράκη. Λυτή προσέγγιση, αλλά καταπληκτική, σπουδαία, από τον Ανδρέα Καρακώτα και τον Κώστα Ματσίγκο στα Περβόλια, για αποχαιρετισμός.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Λοιπόν, σας είχα πει ήδη από χθες ότι η σημερινή εκπομπή θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για αυτά που θα ακούμε, αλλά και για τα άτομα με τα οποία έχω να συνομιλήσω σήμερα. Σας έχω πει ήδη από χθες ότι δεν θα είμαι μόνος μου στο στούντιο σήμερα για την μηχανή αναζήτησης. Βέβαια, όπως και να έχει, κάθε φορά είμαι εγώ, ο Γιάννης Δημητρούδης. Σήμερα είναι μαζί μας ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Και ξεκινήσαμε με 4 διαφορετικά πολύ πολύ μικρά κομμάτια, τα οποία ωστόσο συνδέονται μεταξύ τους. Και να σας πω την αλήθεια, και εγώ θα μάθω το πώς συνδέονται. Το έχω αφήσει πολύ απλά για να λέω, μάλλον για να επαναλαμβάνω αυτό που λέω κάθε φορά σε κάθε κουβέντα, ότι προτιμώ να μην μιλάω συνέχεια εγώ, αλλά οι άνθρωποι τους οποίους φέρνω εδώ να μιλάνε αυτοί για τις δουλειές για τις οποίες ακούμε, για τις δουλειές τις οποίες ετοιμάζουν, για τις δουλειές τις οποίες θα ακούσουμε, για τις δουλειές τις οποίες θα δούμε. Και σας είχα πει ήδη από χθες να ψάξετε τι είναι το Post Sonic Experiment εδώ στην πόλη και εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να απλώνεται βέβαια και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά κάπου εδώ θα σταματήσω να μιλάω για σήμερα, καθώς έχω δίπλα μου την Πόπη Τυπάλδου, έχω λίγο παραπέρα την Πινελόπη Οικονομέα και απέναντί μου τον Χρήστο Παπαδόπουλο. 3 από τα μέλη του Post Sonic Experiment που θα έρθουν σήμερα να μας πούν διάφορα πράγματα τα οποία δεν τους έχω προετοιμάσει για τίποτα, έτσι για να είναι μια πολύ πολύ αυθόρμητη κουβέντα. Παιδιά, καλησπέρα, να σας καλωσορίσω στην εκπομπή, να σας καλωσορίσω εδώ στο 958-43 και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μου σήμερα στο στούντιο.
1: Καλησπέρα Γιάννη και από εμάς.
0: Και να ξεκινήσουμε με την πιο σημαντική ερώτηση από όλες. Τι είναι το Post Sonic Experiment?
2: Θα το πάρω πάνω μου λοιπόν. Το Post Sonic Experiment είναι μια ανεξάρτητη ομάδα, η δραστηριότητα της οποίας αφορά τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συναυλιών, που περιστρέφονται γύρω από αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη μουσική και σύγχρονη τέχνη συνολικά. Επιχειρεί να συσπυρώσει συνθέτες, ερμηνευτές, μουσικούς, νέους και όχι, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν και να στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και να δημιουργήσουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο επίσης βασικός πυλώνας είναι ότι προσπαθούμε να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό έξω από ένα θεσμικά πλαίσια ή ακαδημαϊκά, έτσι, σε πιο χαλαρές φάσεις.
0: Έτσι, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Μίλησες για σύγχρονη μουσική. Θέλεις να πεις για σένα τουλάχιστον τι είναι σύγχρονη μουσική?
2: Έλατε, γιατί είναι κάτι που και εμένα με απασχολεί μόνο μου. Δηλαδή, τι μπορεί να, τι δεν είναι σύγχρονη μουσική, γιατί αυτό είναι σύγχρονο.
0: Να προσπαθήσω να το κάνω πιο λιανά, γιατί η λέξη σύγχρονο σημαίνει κάτι που είναι στην ίδια χρονική στιγμή, στην ίδια χρονική εποχή με εμάς που το ζούμε. Μιλάμε για σύγχρονη μουσική pop, μιλάμε για σύγχρονη μουσική λόγια, μιλάμε για σύγχρονη μουσική κλασική, μιλάμε για σύγχρονη μουσική παραδοσιακή.
2: Κοίτα, ο χαρακτηρισμός που πολύ συχνά της επιρρύπτεται είναι το σύγχρονη κλασική, η contemporary classical, ας πούμε. Το οποίο μπορεί να μας κατατοπίζει λίγο, δεν είναι απολύτως σαφές πάντα. Και το λόγιο πάει μέσα σε αυτό, αλλά και αυτό έχει άλλα προβλήματα μέσα του, το λόγιο. Τι είναι, τι δεν είναι. Το σύγχρονο κλασική είναι μια καλή αρχή για να καταλάβουμε τι είναι αυτό, ως ας πούμε μια γραμμικά και ιστορικά μια συνέχεια στην πορεία της κλασικής μέσα τον 20ο αιώνα.
0: Και μίλησες επίσης και για ακαδημαϊκά και θεσμικά πλαίσια, γιατί πλέον η αλήθεια είναι ότι όχι πλέον, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η μουσική που ονομάζουμε κλασική, είτε είναι σύγχρονη είτε δεν είναι, διδάσκεται, έχει ακαδημαϊκοποιηθεί, έχει ιδρυματοποιηθεί και είναι πολύ λογικό να εξελίσσεται και μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
2: Ασφαλώς, καλά κάνει και διδάσκεται και εξελίσσεται. Αυτό που διαπιστώνουμε και διαπιστώνουμε είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Θεσσαλονίκης ως έναν βαθμό έχει κλειστεί μόνο μέσα στους 4 στίχους του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς που συμμετέχουμε είμαστε σπουδαστές σύνθεσης ή κάποιο οργάνου σε Πανεπιστημίο σε ΕΟ2. Και η εκτέλεση αυτής της μουσικής συνέβαινε από ένα σημείο και μετά μόνο μέσα στο Πανεπιστήμιο, από εμάς για εμάς, να αλληλοχειροκροτηθούμε και μέχρι εκεί τέλος, χωρίς καμία εξωστρέφεια μέσα σε αυτό.
0: Είστε και οι τρεις φοιτητές σύνθεσης?
2: Εμείς οι παρόντες, ναι.
0: στο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο μόλις έκλεισε και τα 40 του χρόνια, να πούμε. Έχουν γίνει και διάφορες εκδηλώσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες. Και μιας και είστε φοιτητές και φοιτητρίες σύνθεσης, να πούμε ότι το τέταρτο από τα τέσσερα μικρά κομμάτια που ακούσαμε είναι της Καλλιόπης Τυπάλουδου, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Θα πιαστώ από κάτι άλλο που είπες, Χρήστο, που είπες ότι προσπαθείτε να συσπυρώσετε τον κόσμο που ασχολείται με αυτό, είτε συνθέτοντας είτε παίζοντας. Θέλεις να μας το εξηγήσεις λίγο και αυτό? Δηλαδή, εγώ τι καταλαβαίνω από το συσπυρώσεις? Βασικά, τι μπορεί να καταλάβουμε από το συσπυρώσεις? Είτε να φέρεις τους ανθρώπους μαζί να συνδιαλλαγούν, να βρεθούν, είτε να τους φέρεις όλους αυτούς τους ανθρώπους μαζί για να βγουν προς τα έξω.
2: Αμφότερα. Mm-hmm. Μέρημνα είναι να δοθεί μια ευκαιρία σε συνθέτες νεότερους, οι οποίοι συχνά βρίσκονται στη διάρκεια των σπουδών τους, είναι πρόσφατα απόφοιτοι, διότι βγαίνοντας από μια σχολή ή διανύοντας μια σχολή, οι ευκαιρίες είναι κάπως περιορισμένες, είναι συχνά συσχετιζόμενες αποκλειστικά με το πανεπιστήμιο, και για τους μουσικούς φυσικά. Και διαπιστώνουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη από μουσικούς, σπουδαστές μουσικής, να εξερευνήσουν αυτό το μουσικό είδος και να μην έχουν τον χώρο να το κάνουν πρακτικά. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε λίγο προς αυτό, θα λέγαμε.
0: Θέλω να σημειώσω λίγο εδώ ότι όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή τα έχετε οπτικοποιήσει κιόλας. Θα πούμε στην πορεία της εκπομπής για ένα ντοκιμαντέρ που έχετε φτιάξει, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο, που συζητάει ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα και θεωρητικά αλλά και πρακτικά σήμερα στη σημερινή πραγματικότητα, συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης, για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το πώς κινούνται. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται το Post-Sonic Experiment?
3: Φέτος είναι η τρίτη χρονιά δράση της ομάδας. Ξεκίνησε ανεπίσημα περίπου πριν από 3 χρόνια. Επίσημα 10 Μαρτίου του 2024 είχαμε την πρώτη μας συναυλία, η οποία έγινε στο Pick-up και ήταν μια συναυλία με έργα για solo piano, που ήταν, νομίζω, είναι ιδιαίτερη σημασία για μας, γιατί ήταν μια προσπάθεια δική μας να πάρουμε έργα τα οποία έχουμε ακούσει σε πολύ συγκεκριμένες αίθουσες και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους να παίζονται και να τα παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο πολύ πιο ήρεμο, πολύ πιο χαλαρό, και να δώσουμε λίγο την ευκαιρία σε αυτή τη μουσική να ακουστεί όχι υπό όρους αμφιθέατρου που κάθεσαι και αν βήξεις όλοι θα σε στραβοκοιτάξουν, αλλά σε ένα πλαίσιο που μπορείς να πεις και μια κουβέντα με τον διπλανό σου και κανείς δεν θα σε κοιτάξει περίεργα, και να δοθεί αυτός ο χώρος σε αυτή τη μουσική κάπως να επικοινωνηθεί σε περισσότερο κόσμο που μπορεί να νιώθει ότι δεν τον αφορά.
0: Πολύ πολύ σημαντικό αυτό που λες, και θα συμπληρώσω κι εγώ, και όχι και σε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί αυτή η μουσική να λειτουργεί ως άσκηση για, ξέρω εγώ, να μάθεις κάτι παραπάνω ή για να περάσεις το τάδε μάθημα ή για να κάνεις την τάδε εργασία. Και πώς ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η ιδέα, πώς βρεθήκατε αυτά τα άτομα και αποφασίσατε εν τέλει ότι θα κάνουμε το Post-Sonic Experiment?
3: Ήμασταν όλοι προφανώς, γνωριζόμασταν μεταξύ μας λόγω του πανεπιστημίου, καθώς σπουδάζαμε όλοι μαζί. Και νομίζω πως η ιδέα γεννήθηκε μέσα σε αρκετά μεγάλο χρονικό πλαίσιο, μέσα από κουβέντες που υπήρχαν και μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν τώρα την ομάδα και μεταξύ άλλων ανθρώπων μέσα στη σχολή, ως προς το πόσο πολύ θα θέλαμε να νιώθουμε ότι πέρα από τις ευκαιρίες που μας δίνονται μέσα από τη σχολή, δημιουργούμε και εμείς δικές μας ευκαιρίες, που κάνουμε πράγματα με δικούς μας όρους, σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πιο ευχάριστο για μας, επίσης σε ένα πλαίσιο που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε περισσότερο με τους μουσικούς, να γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, να δημιουργηθεί ένας κύκλος. Οπότε, στα πλαίσια αυτής της δημιουργίας αυτού του κύκλου, και μέσα από κουβέντες που κάναμε, ξεκινήσαμε να συζητάμε απλά μεταξύ μας ότι ποιοι έχουμε κομμάτια που θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε μια συναυλία. Μαζέψαμε έργα, κάναμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει και στο διοργανωτικό μέρος αυτής της συναυλίας. Και κάπως έτσι, αρκετά οργανικά νομίζω, προέκυψε η ομάδα αυτή. Και ο τίτλος και τα λοιπά, δηλαδή, ήρθαν ενώ ετοιμάζαμε την πρώτη συναυλία.
0: Και ανεπίσημα, 3 χρόνια μετά, πού έχει φτάσει η ομάδα και πού έχει φτάσει και σε εσάς ξεχωριστά, πόσο, αν υπάρχει ικανοποίηση ή όχι για το τι έχετε πετύχει, τι θα μπορούσατε να είχατε πετύχει μέχρι σήμερα?
3: Ικανοποίηση νομίζω υπάρχει σίγουρα, τουλάχιστον για μένα προσωπικά ναι. Έχουμε πετύχει πολύ περισσότερο νομίζω από όσο περιμέναμε να πετύχουμε όταν ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Δηλαδή ξεκίνησε σαν κάτι, σαν μια προσπάθεια μικρής κλίμακας, που είχε το στόχο να μεγαλώσει και να διευρυνθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι περιμέναμε μέσα σε 3 χρόνια να έχει πάρει όλη αυτή την έκταση. Ως προς τις συνεργασίες που έχουμε με νέους μουσικούς που συνεχώς, ας πούμε, εντάσσονται σε αυτό τον κύκλο που έχει δημιουργηθεί, με νέους συνθέτες, συνεργασίες με άτομα και από Αθήνα, συνεργασίες με συνθέτες από το εξωτερικό, όλο αυτό δημιουργεί σιγά σιγά ένα πλαίσιο, το οποίο νομίζω λειτουργεί και πάει προς την κατεύθυνση που θέλαμε εξ αρχής να πάει.
2: Και ίσως ως προς και το πώς το δέχεται το κοινό αυτό το πράγμα, γιατί ήταν όντως ένα πείραμα από την αρχή, από την πρώτη συναυλία, το οποίο διαπιστώσαμε ότι πέτυχε αναφορικά με το ότι προσελκύει κοινό που δεν είχε κάποια πρώτερη επαφή ή πόσο δε μάλλον δεν ασχολείται με τη μουσική έμπρακτα, δεν είναι μουσική συνθέτης π.χ. ή ήταν εκτός του ακροματικού του φάσματος αυτό το είδος. Και περνάνε ωραία.
0: Με τους άλλους και εγώ θα πω ότι απλά βλέποντας μπροστά μου 7 διαφορετικά events από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ίσως και να δείχνει αυτό ότι κάτι έχει πετύχει. Τώρα θα προσπαθήσω να τα πιάσω όλα αυτά μέχρι και το τέλος της ώρας. Θέλω να πάμε σε κάτι που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, να ακούσουμε 2 συγκεκριμένα αποσπάσματα και μετά να μιλήσουμε συγκεκριμένα γι' αυτό.

Επόμενος σταθμός Εξάρχεια. Next station. Next station. Doors open to the past. Doors open to the past. Η πύρη σαν την πύρη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, ακούσαμε δύο αποσπάσματα μιας οπτικοακουστικής έκθεσης ή εγκατάστασης, ή τέλος πάντων θα μας πούν τα παιδιά καλύτερα, η οποία έχει τον τίτλο, να το πω στα αγγλικά ή στα ελληνικά.
2: Στα αγγλικά.
1: Don't take photos, Exarchia is not a museum. Δεν είπα τι ακούσαμε στο ξεκίνημα, γιατί θα επιστρέψουμε σε εκείνη την συνθήκη λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Λίγο αργότερα λοιπόν είναι μια έκθεση η οποία έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Open Studios Festival. Έγινε πριν από ένα μήνα, ένα μισή μήνα περίπου στην Αθήνα. Ωστόσο η αφετηρία είναι πολύ συγκεκριμένη και θα ήθελα να... μου μιλήσετε γι' αυτό, να μας μιλήσετε γι' αυτό, ξεκινώντας στην πραγματικότητα, ας πούμε, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το τι όντως κάνετε σαν post-sonic experiment. Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υπάρχει αυτή η έκθεση και οπτικά και ηχητικά.
3: Λοιπόν, το Μάρτιο που μας πέρασε βρεθήκαμε στην Αθήνα σαν post-sonic experiment για ένα residency, ένα καλλιτεχνικό residency στο στούντιο του Κεραμικού 23. Το μέρος που μέναμε ήταν ένα στούντιο σπίτι διόροφο που μας φιλοξένησε και εκεί διαμορφώσαμε αυτό το project που θα σας εξηγήσουμε. Μείναμε 3 εβδομάδες εκεί και το concept του residence ήταν να δουλέψουμε ένα project καθώς μένουμε σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι βρίσκεται στα Εξάρχεια και κοντά σε όλα τα hot σημεία των Εξαρχείων. Οπότε αυτό που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι να αποτυπώσουμε κάπως τα Εξάρχεια, αρχικά φωτογραφικά, κατόπιν μουσικά και με διάφορους άλλους τρόπους που θα σας εξηγήσω και πιο αναλυτικά, και να κάνουμε κάτι καλλιτεχνικό με αφορμή όλα αυτά. Οπότε ξεκινήσαμε με μια φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης, η οποία είχε περιορισμένες λήψεις. Εν τέλει βγάλαμε κάποιες, κρατήσαμε τις 23, και αυτές οι 23 φωτογραφίες που ήταν από σημεία τα οποία πριν τα φωτογραφίσουμε τα σκεφτήκαμε αρκετά, γιατί ήταν σημεία όπως το μνημείο του Γρηγορόπουλου, σημεία πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μας που αποτυπώνουν τα Εξάρχεια. Και πήραμε αυτές τις φωτογραφίες και τις στείλαμε σε παιδιά από Θεσσαλονίκη με τα οποία έχουμε συνεργαστεί σε άλλα project που έχουμε κάνει και τα οποία τους ζητήσαμε να μας στείλουν πίσω κάτι. Αυτό μπορούσε να ήταν ήχος, μπορούσε να είναι μια σύνθεση, ένας αυτοσχεδιασμός, μπορούσε να είναι κάποιο visual που θα πεζόταν στο projector, ας πούμε, μπορούσε να είναι κάποιο καστικό έργο, οτιδήποτε, κάποιο κείμενο. Και συγκεντρώσαμε όλα αυτά σαν απάντηση, και το οποίο θέλαμε να μας δώσουν, ας πούμε, το δικό τους πρισμό, άτομα που δεν μένουν στα Εξάρχεια, αλλά στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι θα αποτυπώνανε. Και κάναμε αυτή την έκθεση με τα διάφορα πολλά μέσα, που κατέληξε σαν ηχητικός περίπατος στα Εξάρχεια. Και κάπως έτσι, συμπληρώστε με αν χάνω κάτι.
1: Θα συμπληρώσω εγώ ότι είναι μια έκθεση η οποία είπα και πιο πριν ότι έγινε στην Αθήνα, έγινε στην Θεσσαλονίκη, σε πλαίσιο φεστιβάλ ωστόσο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει περίπτωση να την στήσετε και αυτόνομα?
2: Νομίζω θα θέλαμε πολύ.
4: Υπάρχει διάθεση.
2: Δεν ξέρω,
4: και...
2: ναι.
4: Η διάθεση να γίνει αν... και σε εξελιγμένες μορφές. Και, ίσως αξίζει να αναφερθεί το γιατί σκεφτήκαμε κιόλας να συμμετάσχουμε με αυτή την έκθεση στο Open Studios Festival, διότι δεν ήταν απαραίτητα πρόθεση, αλλά αυτό που είδαμε στα Εξάρχεια, η όλη περιήγηση και αυτή η φωτογράφηση που κάναμε μας πήγαινε ως κεντρικό θέμα προς τον εξευγενισμό της περιοχής, ας το πούμε και το gentrification, στα Εξάρχεια. Το οποίο είναι και κύριο ζήτημα εδώ και σχετίζεται πάρα πολύ και με το ίδιο το φεστιβάλ, το Open Studios.
1: Αυτό ήταν και το βασικό.
4: Αυτό ήταν το βασικό.
1: Η βασική αφετηρία, τέλος πάντων, και του φεστιβάλ αυτού. Βέβαια, προφανώς και τώρα για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, πολύ σημαντικό ήταν το να έρθει ο κόσμος και να γνωρίσει και αυτούς τους χώρους. Έτσι, πολύ σημαντικό. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι σήμερα το πρωί η τηλεόραση της R3 βρέθηκε σε ένα από τα στούντιο που συμμετείχαν στο φεστιβάλ. Τώρα, επειδή δεν ήμουν εγώ εκεί, δεν ξέρω αν σήμερα ή αύριο ή κάποια στιγμή από τις επόμενες μέρες θα παιχτεί το ρεπορτάζ, αλλά θα δει και κόσμος που δεν μπόρεσε να πάει πώς μοιάζει ένα τέτοιο αυτοσχέδιο στούντιο, αλλά θα ακούσει και από τους ανθρώπους και στην τηλεόραση της R3, στις ενημερωτικές εκπομπές, ποια είναι τα ζητήματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η έκθεση ήταν ένα από αυτά τα 7 events που είπα ότι τρέχουν ή έτρεξαν ή θα τρέξουν από τα τέλη του Μαΐου μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου. Δεν θα πάμε όμως ακόμα εκεί, γιατί θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Sony Gallery, σε αυτά τα 4 μικρά κομμάτια από σύνολο 16 κομματιών με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Και αλήθεια είναι ότι αυτό ούτε εγώ ξέρω τι είναι.
2: Λοιπόν, πέρυσι τον Μάρτιο, στο pick-up πάλι, στήσαμε για 10 μέρες ένα, ας το πούμε, mini φεστιβάλ, παρόλο που δεν το είχαμε ονομάσει τότε έτσι, το οποίο αποτελούνταν από μία σειρά 3 διαφορετικών δράσεων, που είχαν ως κοινό άξονα την αλληλεπίδραση της σύγχρονης μουσικής με όλες τις μορφές τέχνης. Το φεστιβάλ αυτό λεγόταν Ars Obscura. Mm-hmm. Και έφυγε λίγο σε ένα γενικότερο πλαίσιο το πώς η σύγχρονη τέχνη γενικά μένει κάπως στην αφάνεια και δεν της δίνεται το περιθώριο να επικοινωνηθεί με τον κόσμο. Αυτές οι τρεις δράσεις ήταν μία προβολή ταινιών μικρού μήκους που δημιουργήθηκαν για αυτή τη δράση, οι οποίες ήταν επενδυμένες με σύγχρονη μουσική, επίσης πρωτότυποι. Αυτή η έκθεση, ναι, από μέλη της ομάδας και εξωτερικούς συνεργάτες πολλούς. Γενικά ήταν πολλοίς κόσμος που συμμετείχε σε αυτό το event, ήταν σχεδόν 70 άτομα όλοι οι συντελεστές. Ήταν αυτή η έκθεση η οποία και πάλι αφορούσε την αλληλεπίδραση της σύγχρονης μουσικής με τα εικαστικά και αυτές τις τέχνες. Οπότε είχαμε μία έκθεση εικαστικών μέσα στην οποία έμπαινες φορώντας τα ακουστικά σου, κάνερες μία playlist και μπορούσες να ακούσεις μινιατούρες που είχαν γραφτεί για κάθε ένα από αυτά τα εικαστικά. Από διαφορετικό συνθέτη καθεμία και τα εικαστικά επίσης από διαφορετικούς εικαστικούς. Και είχαμε και στο τέλος μια βραδιά performance που αλληλεπιδρούσε η performance art με τη σύγχρονη μουσική πάλι. Και όλα αυτά στηριζόντουσαν στο ότι δημιουργήσαμε διάφορα ντουέτα εικαστικών, κινηματογραφιστών και performance με συνθέτες, οι οποίοι έπρεπε να συνεργαστούν. Αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι.
4: Ειδικά για την έκθεση, ας πούμε ότι το σκοπός ήταν το ηχητικό απόσπασμα με το εικαστικό να συναπαρτήσουν ένα ενιαίο έργο. Κάπως να βιώνονται ταυτόχρονα.
1: Νομίζω ότι κάθε φορά που σας ρωτάω κάτι για κάποιο συγκεκριμένο project και μιλάτε, γίνεται εμφανές αυτό που έλεγες στην αρχή, Χρήστο, η συσπήρωση και προς τα μέσα και προς τα έξω. Γιατί αν μιλήσουμε ότι μέχρι στιγμής, στη μισή εκπομπή, πόσα άτομα έχουν συμμετέχει σε κάθε ένα από τα project, νομίζω θα φτάσουμε τριψήφιο αριθμό. Πάμε να ακούσουμε ακόμα 4 έτσι μικρά αποσπάσματα από το Sony Gallery.

0: λοιπόν, ωραία όλα αυτά που ακούμε από το Sony Gallery, το οποίο όμως ήταν και πέρυσι, όχι φέτος. Τα events του Post-Sonic Experiment Μαΐου-Ιουνίου, ωστόσο ξεκίνησαν, τουλάχιστον αυτά που βλέπω μπροστά μου, στις 21 Μαΐου με την πέμπτη έκδοση του πυροτεχνουργείου, συνεχίστηκαν με την έκθεση που μιλούσαμε λίγο πιο πριν. Πριν δύο μέρες ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ που έχετε φτιάξει και μίλησα λίγο νωρίτερα, το οποίο θα ξαναποβληθεί την επόμενη εβδομάδα. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει τον τίτλο Temporary Music. Γιατί Temporary Music?
1: Είναι ένα λογοπαίχνιο που σκεφτήκαμε, το οποίο, επειδή η μουσική αυτή στα αγγλικά λέγεται contemporary music, βγάλαμε το con, έμεινε το temporary και ταυτόχρονα κάπως μας άρεσε γιατί είναι προσωρινή μουσική. Και επειδή είναι μια μουσική η οποία έχει την τάση να είναι όντως προσωρινή, δηλαδή γράφεις ένα έργο, λες ευχαριστώ που παίχτηκε μια φορά και μετά μπαίνεις στο σιρτάρι. Δεν υπάρχει αυτή
0: η... Πρέπει να γράψεις το επόμενο μετά.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του ότι αυτή η μουσική πρέπει να ξαναπαίζεται ή ότι... Δεν της δίνεται αυτός ο χώρος. Οπότε κάπως καταλήγει να είναι προσωρινή. Επίσης είναι μουσική του σήμερα, οπότε ναι, κάπως μας τέριαξε αυτός ο τίτλος.
0: Όλα αυτά τα ζητήματα θίγονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτό το οποίο δεν το κάνατε μόνοι σας, να το πούμε.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Το κάναμε μαζί με τον Κωστή Βελουδάκη, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι μια συμπαραγωγή του Post-Sonic Experiment με τον Κωστή και μας αρχικά είχε αναλάβει όλο το μοντάζ και το τεχνικό κομμάτι, γιατί εμείς δεν είχαμε αυτή την κατάρτιση. Και γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη δομή του ντοκιμαντέρ και στο πώς διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Το ντοκιμαντέρ αυτό, όπως είπα και πριν, θίγει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε εμείς και κυρίως βέβαια μέσα από γνώμες που έχετε ζητήσει από άλλους ανθρώπους. Εμφανίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι είναι... Διψήφιους, μεγάλους διψήφιους αριθμούς.
1: Ναι, καμία 40 συνεντεύξεις.
0: Και μάλιστα διαφόρων ηλικιών, έτσι μπορούμε να δούμε άτομα που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, άτομα τα οποία έχουν μία πορεία, ας πούμε, στην μουσική, μέχρι και καθηγητές σύνθεσης που είναι πολύ πολύ γνωστοί εδώ και δεκαετίες και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι, σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, θα πω εγώ. Ο στόχος σας για το ντοκιμαντέρ αυτό, να ξεκινήσατε να κάνετε, όταν σας ήρθε η ιδέα βασικά, ποιος ήταν?
1: Α, ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησε με άλλο στόχο η αλήθεια είναι. Ξεκίνησε στα πλαίσια, σκεφτόμασταν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για φέτος για τα γενέθλια της ομάδας, για τα δύο χρόνια, το Μάρτιο. Όπως πέρυσι είχαμε το Ars Obscura, φέτος λέμε να κάνουμε μια αναδρομή στη δράση αυτής της ομάδας στα δύο χρόνια. Αλλά σε ένα κλίμα πολύ πιο παρείστικο και λίγο πιο πολύ από εμάς για εμάς. Δηλαδή, να ήταν όντως ένα επαιτειακό ντοκιμαντέρ, ταινιάκι για εμάς. Κάπως αυτό μέσα από τις συνεντεύξεις ξέφυγε, γιατί συνειδητοποίησαμε ότι στην ανάγκη μας και στην προσπάθειά μας να τους συμπεριλάβουμε όλους και να μιλήσουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους, προέκυψαν πάρα πολλά ζητήματα και καταλήξαμε να συζητάμε πάρα πολλά θέματα, πολύ σημαντικά ως προς τη σύγχρονη μουσική. Οπότε κάπως νομίζω ότι μέσα από τις συνεντεύξεις κατέληξε να είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εκκινείται μένα από την ομάδα, γιατί όλα τα άτομα κάπως σχετίζονται με την ομάδα από τα οποία παίρνουμε συνεντεύξεις. Αλλά εν τέλει φύγει ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα αυτό το χώρο.
0: Και πολλά ζητήματα θα πω εγώ. Και όταν λέω πολλά, επειδή το έχω δει, έτσι το λέω τώρα, δεν εννοώ ότι είναι πάρα πολλά, πολλή συγκέντρωση πληροφορίες που μπορεί να σε κουράσει. Είναι ζητήματα τα οποία όντως έχουν το χώρο να θυχτούν και στην δημόσια συζήτηση αλλά και στο ταινιάκι αυτό, όπως είπες, και για τη σύγχρονη μουσική και για την πειραματική μουσική, για την πειραματική τέχνη γενικότερα, για το underground, για το mainstream. Τόσο υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και πραγματικά...
2: Ζητήματα για τα οποία δίνει και πολύ ωραία πάσα μέσα στο ντοκιμαντέρ ο κύριος Γιάννης Δημητρούδης.
0: Εντάξει, τώρα δεν τα...
1: Να μην το πούμε.
0: Να μην σποιλάρουμε τι θα δει ο κόσμος. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αξίζει να το δει ο κόσμος το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο και σαν αισθητική είναι σημαντικό, το ότι έχει μια αρκετά χειροπιαστή αισθητική. Δηλαδή δεν βγήκατε να μιλήσετε με σοβαροφάνεια για αυτά τα ζητήματα. Οριακά είναι σαν να βλέπουμε την κουβέντα να εκτυλίσσεται σαν να μην υπάρχει κάμερα, ας πούμε, και είμαστε και εμείς στο δωμάτιο. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα από σήμερα θα είναι η επόμενη προβολή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πού, πότε... Συγκεκριμένα.
2: Είναι λοιπόν την 5η 4 του μηνός στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο στις 8.30.
1: Στις 8.30.
3: Και θα ακολουθήσει μετά Open Jam.
1: Αυτό. Που οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρθει, είτε με δικό του όργανο, είτε με όργανο που θα βρει στο χώρο. Και να συμμετέχει σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό και το πλαίσιο είναι τέτοιο έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν και να παίξουν ακόμη και αν δεν έχουν μουσικές γνώσεις.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως συζητιέται και μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό, ειδικά σε πτυχές πιο αυτοσχεδιαστικές της σύγχρονης μουσικής, οριακά δεν χρειάζεται καν να ξέρεις μουσική. Από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι σπουδάζω μουσική, ξέρω νότες, μελετάω κλπ. Όλα καλά, όλα τέλεια, αλλά σε κάποια πλαίσια δεν χρειάζεται καν να το γνωρίζεις αυτό. Πάω ξανά πίσω στο ξεκίνημα των δράσεων αυτών του Μαΐου και του Ιουνίου. Είπα ότι ήταν η πέμπτη έκδοση του πυροτεχνουργείου. Τι είναι το πυροτεχνουργείο, παιδιά?
1: Είναι μια μορφή ομαδικού αυτοσχεδιασμού. Είναι μια δράση η οποία ξεκίνησε να κάνει η ομάδα βασικά φέτος. Και έκτοτε σχεδόν κάθε μήνα κάνουμε από ένα πυροτεχνουργείο. Είναι μία βραδιά ανοιχτού ομαδικού αυτοσχεδιασμού, όπου οποιοδήποτε επιθυμεί και βρίσκεται στο χώρο μπορεί είτε να γίνει μέρος αυτού του αυτοσχεδιασμού, είτε να παρακολουθήσει. Είναι γενικά αρκετά θολά τα όρια μεταξύ ακροατή και συμμετεχόντων, διότι υπάρχουν αρκετά όργανα στο χώρο και αρκετά υλικά με τα οποία μπορεί ο καθένας να συμμετέχει. Δηλαδή, υπάρχει πάντα χώρος ώστε κάποιος να δημιουργήσει μια δική του παρτιτούρα ή να γράψει κάτι. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Και
0: υπάρχει και η χρονική δυνατότητα, θα πω εγώ.
1: Ναι,
0: και
1: κρατάνε πολλές ώρες.
0: Κρατάνε πάρα πολλές ώρες.
1: Ναι, το πρώτο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ήταν 13 ώρες. Που ήταν εξαιρετικό το ότι επί 13 ώρες είχες ανθρώπους που ήρθαν ακριβώς την ώρα που άνοιξε και φύγαν ακριβώς την ώρα που έκλεισε και δεν σταμάτησαν να παίζουν επί 13 ώρες.
3: Και ο ήχος δεν σταμάτησε ποτέ, ναι, πραγματικά.
1: Αλλά και τα επόμενα μπορεί να είναι πιο σύντομα, αλλά είναι πάλι γύρω στις 6-7 ώρες
0: το
1: καθένα.
0: Το οποίο δεν είναι καν το ζητούμενο το να είναι ο κόσμος εκεί πέρα όλη την ώρα. Νομίζω ότι το κόνσεπτ είναι το πας όποτε μπορείς, φεύγεις, ναι, όποτε μπορείς, συμμετέχεις, δεν συμμετέχεις, όλα είναι στο χέρι σου. Λοιπόν, στα πολύ πολύ σημαντικά θα κορυφώσουμε την κουβέντα σε λίγο. Προς το παρόν θέλω να πιάσουμε όμως τόσο το πιο πρόσφατο από όλα, καθώς νομίζω ότι χθες ή σήμερα επισημοποιήθηκε η επιστροφή σας στην Αθήνα.
1: Ναι. Έχει κάποιο καιρό που το ετοιμάζουμε, καταφέραμε να το ανακοινώσουμε σήμερα. 13 Ιουνίου θα είμαστε στην Αθήνα, στον χώρο DOS, στην Κυψέλη. Και αποτελεί μια συνεργασία της ομάδας Postsonic με το Έντονο Lab και με τον διαχειριστή αυτού του χώρου. Και στην ουσία θα παρουσιάσουμε κάποια από τα performances που δημιουργήθηκαν πέρυσι στα πλαίσια του Ars Obscura, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Και ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί και ένα νέο δρόμο, ένα νέο performance από τον Βάγκο Τεντόσιο, ο οποίος είναι ο διαχειριστής του χώρου Έντονο Lab. Και ναι, προσπαθούμε έτσι να επεκτείνουμε αυτές τις συνεργασίες και με άτομα από την Αθήνα και να ανοίξει λίγο ακόμα αυτός ο κύκλος.
0: Έτσι, να πούμε ότι η κουβέντα αυτή θα ανέβει αύριο, λογικά και με το καλό δηλαδή, στο Ερτέκο, οπότε θα είναι διαθέσιμη για on demand cross. Επομένως και ο κόσμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και δεν μπορεί μέσω των FM να μας ακούσει, αλλά μόνο μέσω διαδικτύου, θα έχει τη δυνατότητα μέχρι και το. Δεν είπαμε πότε θα είναι αυτό, δεν θυμάμαι να το είπαμε.
1: 13 Ιουνίου.
0: Μέχρι και τις 13 Ιουνίου θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την κουβέντα για να ξέρει πάνω κάτω τι να περιμένει από εκείνη την βραδιά, φαντάζομαι. Mm-hmm. Ξέρουμε και τι ώρα θα είναι.
1: 8.30
0: ώρα στον χώρο DOS στην Κυψέλη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τώρα, μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι τα έχω μπλέξει λίγο με τις ημερομηνίες και τα events θα κάνω μια σούμα, θα τα μαζέψω προς το τέλος. Ωστόσο, ο βασικότερος λόγος που είστε σήμερα εδώ στην εκπομπή είναι για αυτό που θα συμβεί αύριο.
2: Για γελαδίτσα μας, λοιπόν, γελαδίτσα. Για όποιον μπορεί να έχει δει την αφίσα.
3: Στο γιαουρτάκι.
2: Πολλές αναφορές. Αύριο, λοιπόν, είναι η συναυλία μουσικής δωματίου με τίτλο Imports Exports 3, εσίως, τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, το Imports Exports διοργανώθηκε πρώτη φορά πριν 2 χρόνια, το 2024, στην πολύ αρχή της δράσης μας, από μια σκέψη του να συμβεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για μουσικά έργα παγκοσμίως. Οπότε το πρόγραμμα της συναυλίας και αύριο απαρτίζεται από τόσο Έλληνες όσο και ξένους συνθέτες. Θα συμμετέχουν πάρα πολύ μουσική. Είναι πολλά διαφορετικά σύνολα, σε όλο κομμάτια.
1: Όταν λες ανοιχτό κάλεσμα για έργα, εννοείς ανοιχτό κάλεσμα για να στείλουν έργα ή
2: για να
1: γράψουν έργα. Ναι.
2: Σωστό, σημαντικό. Συνήθως για έτοιμα έργα, ήδη υπάρχοντα.
1: Υπάρχουν ωστόσο και έργα που γράφτηκαν τώρα.
2: Έχει τύχει, πιστεύω, να λάβουμε έργα γραμμένα για το event. Δεν είμαι σίγουρος για το αυριανό, αλλά στο παρελθόν σίγουρα. Οπότε, νωρίς μέσα στη χρονιά, αυτό που κάνουμε είναι δημοσιεύουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Λαμβάνουμε, η αλήθεια είναι, αρκετές απαντήσεις. Κατά μέσο όρο.
3: Φέτος λάβουμε
2: 140-150, ναι.
1: Και διαλέξατε.
2: Και μπαίνουμε στη διαλογή. Είμαστε συνήθως στα 10 κομμάτια, όπως και αύριο.
4: Ναι, είναι νομίζω σημαντικό να πούμε κιόλας ότι προσπαθούμε η διαδικασία της διαλογής να γίνεται σε συνεργασία με τους μουσικούς οι οποίοι θα παίξουν τα έργα. Mm-hmm. Γιατί θεωρούμε αρκετά σημαντικό αφενός να ενσωματώσουμε όσο περισσότερους μουσικούς γίνεται σε αυτές τις συναυλίες. Οπότε, αν έχουμε 3 έργα με φλάουτο, ας πούμε, προσπαθούμε να έχουμε 3 διαφορετικούς φλαουτίστες στο πλαίσιο αυτής της συμπερίληψης. Και επίσης, θεωρούμε αρκετά σημαντικό οι μουσικοί να επιλέγουν τα έργα που θα παίξουν. Να φύγουμε λίγο από αυτή τη λογική του ότι πρέπει να παίξεις αυτό γιατί αυτό σου δώσανε και να τους δώσουμε την επιλογή να παίξουν κάτι που θέλουν και θα το ευχαριστηθούν. Και, ναι.
2: Και φυσικά, από μεριάς μας, σημαντικό είναι ότι το κύριο κριτήριο διαλογής δεν είναι το πόσο αριστοτεχνικό ή δεξιοτεχνικά γραμμένο είναι ένα έργο και πόσο super wow γραφή έχει. Και μεριμνούμε και για το σε δεύτερη μοίρα, αν ο άνθρωπος που το έχει γράψει, ποια είναι η κατάστασή του. Δεν είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου ή ένας συνθέτης με κάποια έδρα κάπου, εν πάση περιπτώσει.
3: Προσπαθούμε να δίνουμε χώρο γενικά σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν το χώρο να παίζει τη μουσική τους.
4: Ναι.
1: Και είπατε ότι θα ακουστούν αύριο έργα και Ελλήνων και ξένων συνθετών. Mm-hmm. Όποιες χώρες έτσι πάνω κάτω.
2: Θυμάστε, παιδιά.
4: Έχουμε σίγουρα από Βραζιλία. Έχουμε σίγουρα.
2: Έχουμε Κορέα.
4: Από Κορέα. Από πού αλλού έχουμε. Θα τους βρούμε.
2: Έχουμε Βραζιλία, Κορέα. Μπράβο, ρε, Καλλιόπη. Αχ, δεν είμαστε καλά.
3: Το σκονάκι.
2: Έχουμε λοιπόν Βραζιλία, Γερμανία, Κορέα, Καναδά και Ελλάδα. Έχουμε 2 γερμανικά.
3: Multicultural.
1: Και υπάρχει και κάποιος από αυτούς ή αυτές που θα έρθουν κιόλας αύριο.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Πέρυσι βέβαια ήρθε ένας Ιταλός, ο οποίος ήταν από Σπόντα, όπως κατάλαβα, στην Αθήνα. Και την περίοδο εκείνη που θα γινόταν στην αυλή. Οπότε ήρθε να το ακούσει το κομμάτι, που είχε πολύ ενδιαφέρον.
3: Ήρθε, έκανε και πρόβα με τους
4: μουσικούς. Ναι, έκανε πρόβα, γνωρίστηκε.
1: Αύριο, λοιπόν, το Imports Exports 3, το αποτέλεσμα του ανοιχτού καλέσματος που είχατε κάνει στο ξεκίνημα της χρονιάς για να λάβετε έργα από όλο τον κόσμο. Πού θα γίνει αυτή η συναυλία, αυτό το event?
4: Αυτή η συναυλία θα γίνει στον χώρο Ζέρκαλο, ο οποίος είναι στην Κασάνδρου 104, είναι ένας νέος χώρος.
1: Και τι ώρα?
4: Θα γίνει στις 9.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω να μην το χάσετε αυτό, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ πολύ σπάνια ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με έργα ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Θα το ξαναπούμε βέβαια σε λίγο, γιατί είναι, είπαμε, ο πιο σημαντικός λόγος που είστε εδώ σήμερα. Το inputs, outputs, τι είναι?
4: Εμπνευσμένοι προφανώς από το inputs, exports και τις εισαγωγές, εξαγωγές που κάνουμε με τους συνθέτες. Εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος σκέφτηκε ότι αν κάνουμε ποτέ μια συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής, θα λέγεται Inputs Outputs.
2: Οφείλει να λέγεται.
3: Βάζοντας καλώδια.
4: Ναι, για αντίστοιχους λόγους. Θες να μας πεις.
2: Για αντίστοιχους λόγους. Το Inputs Outputs θα είναι μια συναυλία. Καταρχάς, έχουμε ασχοληθεί και με ηλεκτρονική μουσική στο παρελθόν, είτε ζωντανή είτε προηχογραφημένη. Είναι μια συναυλία που ετοιμάζουμε με κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής, ακουσματικής θα λέγαμε, υπάρχει αυτός ο όρος. Όχι ζωντανά ερμηνευμένα, έτοιμα, με την αξιοποίηση πολλών καναλιών, πολλών ηχείων.
1: Mm-hmm. Το οποίο θα λάβει χώρα σε έναν μήνα ακριβώς, mm-hmm, από σήμερα, 28 Ιουνίου, και αυτός το Ζέρκαλο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ θα τα πιάσω τώρα όλα με τη σειρά, γιατί έχουμε μιλήσει σήμερα για, στην πραγματικότητα, τρία events τα οποία έχουν περάσει. Το πυροτεχνουργείο 5 που έγινε στις 21 Μαΐου, την έκθεση των Take Photos Exarchia is Not a Museum που έγινε το Μάρτιο στην Αθήνα και τον περασμένο Σαββατοκυριακό εδώ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Open Studios Festival, μία προβολή του Temporary Music που έγινε στο Pickup δύο μέρες πριν από σήμερα.
3: Την
1: έχει
3: τρίτη,
1: γίνει,
3: ναι,
1: και στο Ζέρκαλο, mm-hmm, άλλες δύο φορές έχει γίνει και αλλού.
4: Mm-hmm. Όχι, αυτές.
1: Όχι, αυτές.
3: Αλλά stay tuned για Σεπτέμβριο, γιατί λέμε να το ξαναπαίξουμε.
1: Θα φτάσουμε σε Σεπτέμβριο. Ακόμα είμαστε στο Μάιο και στο Μάιο και στον Ιούνιο. Σε μία εβδομάδα από σήμερα θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ αυτό στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο και με τζαμ που θα ακολουθήσει. Στις 13 Ιουνίου θα βρεθείτε στην Αθήνα και στην Κυψέλη για την δράση με τον τίτλο The Fringe, και σε ένα μήνα από σήμερα συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής, που το είπες, ακουσματικής μουσικής, έτσι δεν είναι, με τίτλο Inputs Outputs στο Ζέρκαλο. Το οποίο Ζέρκαλο, βέβαια, να πάτε και αύριο, καθώς έχουμε το Imports Exports 3, το αποτέλεσμα του μεγάλου καλέσματος, ανοιχτού καλέσματος που είχατε κάνει για έργα και όπου από το οποίο έχουν προκύψει έργα από 5 χώρες, βέβαια και η Ελλάδα μέσα σε αυτές, και χώρες του εξωτερικού, συνθέτες του εξωτερικού που θα παρουσιαστούν τα έργα τους αύριο στην Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι για πρώτη φορά, δεν νομίζω, mm-hmm, να έχει παιχτεί κάτι τέτοιο ξανά, όχι απλά στη Θεσσαλονίκη αλλά στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφορία.
2: Τον ίδιο.
1: Σίγουρα μιλάμε για πανελλήνιες πρεμιέρες σε κάθε περίπτωση. Τώρα αυτά που είναι από Βραζιλία και από Κορέα μπορεί ακόμα και σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να σας αναζητήσει βέβαια στο διαδίκτυο για να βλέπει όλη την δράση σας και όλες τις δράσεις σας και μεμονωμένα. Έτσι δεν είναι? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm, έχουμε και τίποτα άλλο?
4: Όχι, νομίζω.
2: Υπάρχουν όλες οι περισσότερες εκδηλώσεις ανεβασμένες στο YouTube, σε βίντεο.
1: Mm-hmm.
4: Και από εκεί πέρα στο Facebook, στο Instagram. Επίσης, νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε, γιατί δεν το αναφέραμε και εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, ότι όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε και οτιδήποτε θα γίνει τον επόμενο καιρό πραγματοποιούνται όλες με ελεύθερη είσοδο και με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, χωρίς κάποια απαίτηση να υπάρχει κάποιο δελτίο εισόδου ή το οτιδήποτε. Οπότε, οποιοδήποτε θελήσει, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει μέρος της συναυλίας ή κάποιες δράσεις, είτε και ολόκληρη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το Post-Sonic Experiment, ή τουλάχιστον με ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρω αν καταφέραμε σήμερα να εξηγήσουμε το τι είναι το Post-Sonic Experiment. Σίγουρα μιλήσαμε για όλες τις δράσεις σας, ωστόσο, οι οποίες έγιναν και οι οποίες πρόκειται να γίνουν και θα ακολουθήσουν. Θα μείνω για μία ακόμη φορά στην αυριανή, αύριο το βράδυ, στο Ζέρκαλο, στην Κασάνδρου
4: 104.
1: Κασάνδρου 104, συναυλία Imports Exports 3
3: στις
1: 9, με έργα από όλον τον κόσμο.
3: Και πολλές εκπλήξεις.
2: Γι' αυτό, πολλές εκπλήξεις, και γι' αυτό το λόγο καλούμε πάρα πολύ έντονα τον κόσμο αύριο να πάρει, αν δεν έχει μια πρώτη γεύση, να πάρει μια πρώτη γεύση από το τι μπορεί να είναι αυτή η σύγχρονη μουσική, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σε μια συνθήκη λίγο πιο χαλαρή, λίγο όχι τόσο μέγαρο κουστούμάκι και υπερυψωμένο stage, λίγο πιο παιχνιδιάρικα.
1: Και με πολλές εκπλήξεις.
2: Και με πολλές
4: εκπλήξεις.
1: Που, παιδιά, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, και σένα Πόπη και σένα Πινελόπη και σένα Χρήστο. Μακάρι να ήταν και άλλα άτομα εδώ, αλλά δεν χωράμε.
4: Επόμενη φορά.
1: Και βέβαια να ευχηθώ και τα καλύτερα για όλα τα events και σε αυτήν και στις επόμενες σεζόν. Και εντάξει, φαντάζομαι το καλοκαίρι θα πάρετε και μία ανάσα, έτσι δεν είναι?
4: Επιβάλλεται, νομίζω.
3: θα πάρω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το Post-Sonic Experiment για σήμερα. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά αύριο στο Ζέρκαλο Κασάνδρου 104 Imports-Exports 3 στις 9 το βράδυ. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ωστόσο, εγώ για σήμερα ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 5 και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox.

με τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές. Στο λαβύρινθο έχω χαθεί, του Θησέα κρατάω την κλωστή, μα τα χέρια πονάνε και τα μάτια.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Γιώργος Λιάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα βρισκόμαστε στο στούντιο του 958 με το Jukebox. Σήμερα είναι από τις εκπομπές που θα ακούσουμε έναν ολόκληρο δίσκο. Σαν να βάζαμε ένα βινίλιο στο pick-up από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο δίσκος που ξεκινήσαμε ήδη να ακούμε είναι ο Λαβύρινθος του Σοκράτη Μάλαμα που κυκλοφόρησε το 1996 και είναι ένας δίσκος ο οποίος περιέχει 12 τραγούδια τα οποία είναι όλα το ίδιο πάρα πολύ καλά και ακούγονται όλα μέχρι και σήμερα και τραγουδιούνται από τον κόσμο. Ήδη ξεκινήσαμε ακούγοντας το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο, το βάλς που έχει δώσει προσωρινά το όνομά του στον δίσκο, Λαβύρινθος δηλαδή. Στην πορεία ο τίτλος του δίσκου άλλαξε και μετονομάστηκε εξαιτίας μιας παρέμβασης που είχε κάνει εκείνα τα χρόνια ο Ross Daily, ο οποίος είχε δημιουργήσει λίγα χρόνια νωρίτερα το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος. Και έτσι ο δίσκος έμεινε με το όνομα του δημιουργού του ως τίτλο, Σοκράτης Μάλαμας δηλαδή. Ωστόσο, παρά το σύντομο της ζωής του πρώτου τίτλου, αυτός παρέμεινε στα χείλη των ακροατών ως Λαβύρινθος μέχρι και σήμερα. Πολλοί επίσης τον αποκαλούν και κουκουνάρι εξαιτίας του εξωφύλου του. Ο Σοκράτης Μάλαμας είχε τραβήξει μια φωτογραφία η οποία υπάρχει στο εξώφυλλο και απεικονίζει ένα κουκουνάρι δέντρο. Στο πιστόφυλλο του δίσκου υπάρχει το κουκουνάρι εγκέφαλος ή ίσως η ξύλινη σβούρα. Μπορεί να την δει κανείς όπως θέλει. Και στο αυτοκόλλητο υπάρχει το κουκουνάρι σύννεφο. Να αναφέρω ότι τα σχόλια που θα κάνω ενδιάμεσα από τα τραγούδια είναι από το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ τον Ιανουάριο του 2025 και ονομάζεται Στο Λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα και έχει επιμεληθεί και έχει γράψει στιχουργός Φωτεινή Λαμπρίδη. Ο Λαβύρινθος είναι ένας δίσκος στον οποίο ο Γιάννης Πετρίδης συγκαταλέγει στους 20 πιο σημαντικούς και επιδραστικούς δίσκους που αφηγούνται την μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Ο Μάλαμας εμφανίζεται στην δισκογραφία στην εκπνοή της δεκαετίας του 80 με τον δίσκο Ασπρόμαυρες Ιστορίες. Ο Λαβύρινθος είναι ο πέμπτος δίσκος για τον Μάλαμα και για πολλούς ο πιο μεστός δίσκος που έχει κυκλοφορήσει. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 που κυκλοφορεί ο Λαβύρινθος, στην Ελλάδα ανέτειλε ένας κόσμος που σε πολύ λίγο θα μας έπνιγε συνολικά, συλλογικά, ενώ ήταν ακόμα ζωντανός ένας κόσμος η απώλεια του οποίου μας θλίβει σήμερα, όπως γράφει η Φωτεινή Λαμπρίδη. Μπορεί τότε εκείνη την εποχή να είχαμε το θαμπόγιαλι της ψευδέστησης, αλλά ήταν ακόμα δυνατό ένα συλλογικό αίσθημα ανθρώπων που τους ένωνε μια ελάχιστη έστω αντίσταση σε ένα χρέος που αργότερα θα μας γονάτιζε. Είναι η εποχή που στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν οι τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά. Είχαμε και το λεγόμενο έντεχνο τραγούδι. Υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ο Παπάζου και οι χειμερινοί κολυμβητές. Είχαμε και κάποιους καλλιτέχνες που πήγαιναν την παράδοση παρακάτω. Και ήταν εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 90, που ο Μάλαμας έφερνε κάτι νέο. Ο Μάλαμας πατούσε τότε ανάμεσα στο ροκ και στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν η εποχή πριν από την ευρεία αποδοχή του. Τελετρεχώντας με τον τρόπο του, ο Μάλαμας ήταν από τότε ένας τροβαδούρος ευθύβολος, δωρικός και εξομολογητικός.

Ο λαβύρινθος είναι ο λαβύρινθος του Μίνωα. Λαβύρινθος όμως είναι και αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, μέσα σε αδιέξοδα κοινωνικά, ιστορικά, προσωπικά και αδιέξοδα αισθητικής. Κλειστήκαμε μέσα σε ένα χώρο και δεν έχουμε διέξοδο από πουθενά. Καθένας θα πρέπει να βρει την άκρη ίσως μόνος του ή έστω να δει κάτι και να το πει και στους άλλους. Αυτά έλεγε ο Μάλα μας στο περιοδικό Δίφωνο λίγο πριν την κυκλοφορία του δίσκου, που μετά από τόσα χρόνια θεωρείται ακόμα σημείο αναφοράς στην τραγουδοποιία του, αλλά και στην ελληνική δισκογραφία. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, που την εποχή εκείνη επίσης κυκλοφορούσε τους πρώτους του δίσκους, έγραψε ένα σημείωμα πριν λίγο καιρό, τον Οκτώβριο του 2024, για το λαβύρινθο του Σωκράτη Μάλαμα. Ο Σωκράτης και εγώ, γράφει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, έχουμε σημαντικές διαφορές για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, αλλά έχουμε και κάτι πολύ κοντινό που μας έχει οδηγήσει σε μια βαθιά αλληλοεκτίμηση, και αυτό είναι η κοινή αισθητική. Το έργο του Μάλαμα έχει σθένος, πρωτοτυπία και λαϊκότητα. Είναι ένας κήπος που θα παραμείνει αμάραντος.

Το τέταρτο τραγούδι του δίσκου είναι το «Γράμμα», το οποίο ξεκινά με τον ήχο του ακορντεόν που μιμείται τον ήχο ενός ασθενοφόρου. Ολόκληρος ο δίσκος αλλά και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα γράμμα που έγραψα στον εαυτό μου, λέει ο Σωκράτης Μάλαμας σε συνέντευξή του, που, η οποία κλείνει το βιβλίο της Φωτεινής Λαμπρίδη, από το οποίο διαβάζουμε αποσπάσματα. Έριξα το γράμμα αυτό τότε στο γραμματοκιβώτιο, λέει ο Σωκράτης Μάλαμας, το πήρα και το διάβασα. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με λίγα λόγια με τον αθέατο πρωταγωνιστή. Η τραγουδοποιία του Μάλαμα τη δεκαετία του 90 είχε ως βασικό χαρακτηριστικό της ότι το ιδιωτικό, το προσωπικό, μπορεί να αφορούσε ένα ευρύ κοινό. Το είχαν κάνει και άλλοι πριν από αυτόν, αλλά ο Σωκράτης το κάνει με έναν τρόπο ποιητικό, φτιάχνοντας στίχους σε τραγούδια που τα θυμούνται και τα τραγουδούν όλοι. Έμελε έτσι το γράμμα αυτό να έχει πολλαπλάσιους αποδέκτες τελικά, όπως συμβαίνει συχνά στην τέχνη. Έμελε να έχει αποδέκτες ανθρώπους πέρα από τα σύνορα μιας γενιάς ή μιας ορισμένης διαδρομής.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Την περίοδο που έγραφε τα τραγούδια του δίσκου, ο Μάλα μας έμενε κοντά στο Ιπποκράτειο, στην Θεσσαλονίκη. Παρατηρούσε τότε το πέταγμα των πουλιών. Παρατηρούσε ότι στο πέταγμά τους δημιουργούσαν υπέροχα σχήματα με έναν απίστευτο συντονισμό, σαν να είναι όλα ένα μόνο πουλί. Ύστερα έκλεινε τα πατζούρια και άφηνε μόνο μια χαραμάδα ανοιχτή που επέτρεπε την είσοδο σε μια μικρή λεπίδα ήχου. Έπιανε ύστερα την κιθάρα του και σκάρωνε ο ίδιος, όπως έλεγε, τα τραγούδια του δίσκου. Ο βιωματικός χαρακτήρας στα τραγούδια του είναι πάντα παρόν, έτσι κι αλλιώς με το μάλαμα η ακρόαση έρχεται αβίαστα, καθώς ο ίδιος δεν λογαριάζει τις λέξεις ως ακριβά κοιμήλια, δεν ψάχνει δηλαδή λέξεις δίστροπες ή εντυπωσιακές. Ο στιχουργός γράφει αυτά που του υπαγορεύει η ψυχή του και μεταφορικά και κυριολεκτικά, ανεβαίνει στον Όλυμπο, συνδιαλέγεται με τους θεούς, πατάει γερά τα πόδια στη γη πριν απογειωθεί ξανά, νοσταλγεί χωρίς παράπονο, συμφιλιώνεται με το σκοτάδι, γνωρίζοντας πως από μια χαραμάδα μπορεί να περάσει το πιο εκτυφλωτικό φως του κόσμου. Ο Μάλα μας έχει αφήσει πίσω του την μυθολογία της καταστροφής και της κρεπάλης, αλλά αγκαλιάζει την πληγή, αποδέχεται πάθη και αμαρτίες.

Την δεκαετία του 80 δημιουργείται η Λύρα του Βορρά. Η δισκογραφική εταιρεία Λύρα δηλαδή ανοίγει το παράρτημά της στην Θεσσαλονίκη, το οποίο αναλαμβάνει τότε η Ντόρα Ρίζου. Το παράρτημα αυτό θα αποτελέσει μία από τις σπουδαίες εστίες ανταλλαγής ιδεών και πολιτισμικής ζήμωσης, ενώ το πατάρι που υπήρχε τότε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που ήταν και το γραφείο της Ντόρα Ρίζου, θεωρείται ένα ιστορικό στέκι καλλιτεχνών της εποχής. Ο πρώτος δίσκος που κάνει η εταιρεία Λύρα του Βορρά είναι τα ρεμπέτικα της Θεσσαλονίκης. Έτσι γνωρίζει τώρα Ρίζου τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Η Ρίζου και ο Χριστιανόπουλος έκαναν τότε βόλτες στα νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, κυρίως στους μικρούς χώρους, στα κουτούκια και στις μουσικές σκηνές. Τον Σοκράτη Μάλαμα όμως τον πρωτάκουσαν σε ένα υπόγειο.

Το παράρτημα της Λύρας στην Θεσσαλονίκη ήταν τότε μεγάλη υπόθεση εξαιτίας κυρίως της προσωπικότητας της Ντόρας Ρίζου. Η εταιρεία ξεκίνησε να εκδίδει CDs με Ρεμπέτικα, CDs με Μαριό, τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Μετά άρχισε να έρχεται ο Παπάζογλου, ο Ζήκας και ο Αργύρης Μπακυρτζής. Η Ντόρα Ρίζου γνώρισε τον μάλλον από τον Παπάζογλου. Τον πρώτο είδε όμως να τραγουδά σε ένα νυχτερινό μαγαζί, όπως είπαμε και πριν. Της άρεσε πολύ. Είχε πάντα αυτό τον νεύρο ο Σωκράτης. Ήταν ολόκληρος ένα νεύρο, ο οποίος υποστήριζε τότε τα λαϊκά τραγούδια που ερμήνευε. Μετά ο Μάλαμας ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στην μπάντα του Παπάζογλου και ήταν ο Παπάζογλου αυτός που προσπαθούσε αρχικά να πείσει τον Μάλαμα να ηχογραφήσει δικά του τραγούδια. Ο πρώτος δίσκος του Μάλαμα κυκλοφόρησε τελικά με επιμέλεια του Νίκου Παπάζογλου. Η Ντόρα Ρίζου αναλαμβάνει παραγωγός από τον δεύτερο δίσκο του Σωκράτη Μάλαμα μέχρι και τον Λαμβύρινθο. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο τότε ότι αυτά τα τραγούδια θα κατέληγαν να είναι αρεστά στο κοινό. Η ηχογράφηση στο Λαμβύρινθο έγινε στο στούντιο Αγροτικών στη Ντούμπα της Θεσσαλονίκης. Ενορχήστρωση έκανε ο Σωκράτης Μάλαμας με τη βοήθεια των φίλων μουσικών που συμμετείχαν στον δίσκο αυτό. Στον δίσκο έπαιξαν μουσικοί όπως ήταν ο Στέργιος Γαργάλα στο βιολί, ο Κώστας Θεοδόρου ήταν στο μπάσο, στο Νέι και στα κρουστά, ο Τάκης Κανέλος στα τύμπανα, ο Άκης Κουτσουπάκης στο πιάνο, ο Παντελής Μενετάτος επίσης ήταν στο πιάνο και ο Αλέξης Μπουλγουρτζής στα κρουστά, ο Πάπης Παπαδόπουλος στις ηλεκτρικές κιθάρες και ο Σωκράτης Μάλαμας έπαιξε κιθάρα, τζουρά και μπαγλαμά.

Στον Λαβύρινθο, ο Σοκράτης Μάλα μας ξεδιπλώνει στιχουργικά για πρώτη φορά ξεκάθαρα την λαϊκή του θυμοσοφία. Ο Μάλα μας είναι τότε σχεδόν 40 χρονών και πίσω του έχει μια σκληρή εμπειρία και του προσφέρει η εμπειρία αυτή τη δυνατότητα είτε να στοχαστεί ή και να καεί. Ο Μάλα μας επιλέγει από επίγνωση το πρώτο, εκφράζεται δηλαδή ως παρατηρητής που είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, μέσα στη φωτιά, έχει όμως την ικανότητα να κατανοεί πλέον τον κόσμο αντί να τον κρίνει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πριν την βαφτίσει Μελίνα Κανά, ο συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης, λεγόταν Μαρία Κανατά. Η Μελίνα Κανά λοιπόν μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη με έναν πατέρα εξαιρετικά καλή φωνό που κληροδοτεί το χαρισμά του στην ίδια και στην αδερφή της Λιζέτα. Το 1987 η Μελίνα Κανά, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, ανεβαίνει στη σκηνή του Πλατό. Την περίοδο εκείνη γνωρίζεται με τον συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή και συνεργάζεται μαζί του, ενώ στο τέλος της δεκαετίας του 80 η Μελίνα Κανά βρίσκεται μαζί με τον Νίκο Παπάζογλου στις καλοκαιρινές του συναυλίες και εκεί γνωρίζει τον Σοκράτη Μάλαμα που έπαιζε κιθάρα. Η Κανά συμμετέχει ερμηνευτικά σε κάποια τραγούδια στους πρώτους δίσκους του Μάλαμα. Η Μελίνα Κανά αναφέρει σε συνέντευξή της που βρίσκεται στο βιβλίο της Φωτεινής Λαμπρίδη στο Λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα. Ο Λαβύρινθος είναι κάτι σαν πυρήνας στο έργο του Σοκράτη, λέει η Μελίνα Κανά. Έχουν μια αλήθεια αυτά τα τραγούδια. Πέρα από τις μουσικές τις εμπνευσμένες που δεν αντιγράφουν μοτίβα άλλων, έχουν τα τραγούδια του Μάλαμα το λαϊκό και παραδοσιακό ήχο. Έχουν επίσης μια φρέσκα για την εποχή της πλευρά και είναι καινοτόμα. Ο Σοκράτης ξεκαθαρίζει στον δίσκο αυτό το προσωπικό του ύφος και χαίρομαι πολύ που συμμετείχα σε αυτόν. Το «Ανάβω μια φωτιά» που είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι και το λέω ακόμα στις συναυλίες μου, άργησε λίγο να τον ανακαλύψει ο κόσμος. Τώρα όμως το αγαπάνε και τον αναγνωρίζουν όλοι.

Ο Λαβύρινθος είναι από τους τελευταίους δίσκους που ο Μάλα μας γράφει εξ ολοκλήρου όλους τους στίχους στα τραγούδια του. Υπάρχουν όμως στο δίσκο αυτό και δύο τραγούδια με στίχους άλλων. Το πρώτο τραγούδι είναι το «Είναι σκοτάδι» και το δεύτερο «Η μισή πίστη». Τον Γιώργο Αθανασόπουλο που έχει γράψει τους στίχους στο «Είναι σκοτάδι» τον είχαμε πρωτογνωρίσει ως στιχουργό του Μάλα μα λίγα χρόνια πριν στο «Τσιγάρο ατέλειωτο». Μόλις κυκλοφόρησε το «Τσιγάρο ατέλειωτο», Αθανασόπουλος και Μάλα μας βρίσκονται στην Αθήνα και ο Γιώργος Αθανασόπουλος του δίνει τα λόγια από το «Είναι σκοτάδι». Τα διαβάζει ο Μάλα μας και ζητά από τον Γιώργο Αθανασόπουλο να αλλάξει το στίχο σε μια στροφή. «Ας γίνουμε αντίδωρο στον γκάζι». Ο Αθανασόπουλος όντως αλλάζει τον στίχο και τον κάνει «Ψυχή που δεν αμάρτησε, ποτέ της δεν αγιάζει».

Ο στιχουργός, ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας Οδυσσέας Ιωάννου πρωτοσυνεργάζεται με τον Σωκράτη Μάλαμα στο Λαβύρινθο με το τραγούδι «Μισή πίστη». Είναι το 10ο τραγούδι που γράφει ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος εξηγεί πως στιχουργός δεν έγινε από ανάγκη ή επιθυμία, αλλά μετά από παρότρινση του Διονύση Τσακνή. Δεν θυμάται ο Οδυσσέας Ιωάννου πότε γνώρισε τον Σωκράτη Μάλαμα, θυμάται όμως πολύ καλά την πρώτη φορά που τον άκουσε στη σκηνή. Ήταν το καλοκαίρι του 1988. Όπως ο Κράτης Μάλαμας έπαιζε στις συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου κιθάρα και τραγουδούσε τότε μόνο δύο δικά του τραγούδια, τις Λάσπες και τη Στέλλα. Πώς γράφτηκε όμως το τραγούδι «Πίστη μισή»? Ο Οδυσσέας Ιωάννου εξηγεί πως γράφτηκε για τον Μάλαμα. «Εγώ», λέει ο Οδυσσέας Ιωάννου, «παίρνω παραγγελία πάντα. Ποτέ δεν γράφω κάτι για μένα. Θέλω να ξέρω ποιος το λέει και ποιος το μελοποιεί. Δεν θυμάμαι αν μου το είχε ζητήσει το τραγούδι ο Μάλαμας, αλλά είναι στο πλαίσιο της μετεφηβικής μελαγχολίας». Η δουλειά του Μάλαμα επέβαλε τη θεματολογία και γι' αυτό και το υλικό είναι και φαίνεται ομοιογενές.

Ο Σωκράτης Μάλα μας έδειξε από νωρίς ότι είναι επιδραστικός καλλιτέχνης, είναι αυτός που θα εμπνεύσει τους νεότερους να θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Ο Λαβύρινθος ήταν εκείνος ο δίσκος που έστρεψε μια φουρνιά τραγουδοποιών σε έναν ήχο που δεν υπήρχε τότε, μια λαϊκή μπαλάντα που είχε νεύρο, ψυχή και λαϊκές καταβολές. Είναι αυτό που έκανε τότε και λίγα χρόνια μετά και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Ο Μάλα μας ως στιχουργός τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα θα γράψει και πάλι στίχους που φλερτάρουν με την δημοτική ποίηση, τη ρεμπέτικη ατμόσφαιρα, τα ατόφια λαϊκά τραγούδια, το ύφος των στίχων της κοινωνικής μπαλάντας, θα θέσει υπαρξιακά θέματα, ερωτικές εξομολογήσεις, πολιτικές αγωνίες, θα κλείσει λογαριασμούς με τους προγόνους του. Όμως το Λαβύρινθο, έχοντας και τη μεγαλύτερη ευθύνη των στίχων του δίσκου, ο Σωκράτης Μάλα μας έχει ανοιχτά παράθυρα και τον χτυπά αέρας. Αυτός ο αέρας που φέρνει την αγάπη του κόσμου μέσα του, κάνοντας την τραγούδι, δίχως φιωρετούρες και στολίδια. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το κομμάτι που κλείνει τον δίσκο Λαβύρινθος. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν στην ρύθμιση του ήχου, η Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η ξαστεριά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
5: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 11 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Λουκάς, η Λουκία, ο Βαρθολομαίος, ο Ζαφύρης και η Ζαφυρία. Χρόνια σας πολλά. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένης, σαν σήμερα το 1184 π.Χ. η Τρία παραδίδεται μετά από πολυετή πολιαρχία στους Έλληνες. Το 2000 το θρυλικό musical Cats ρίχνει αυλαία στο Λονδίνο μετά από 21 συνεχόμενα χρόνια, 8.491 παραστάσεις. Το 1572 γεννήθηκε ο Μπεν Τζόνσον, Άγγλος συγγραφέας και ποιητής, θεωρείται ο σημαντικότερος δραματουργός μετά το Σέξπιρ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1864 έρχεται στη ζωή ο Ρίχαρτ Στράους, γερμανός συνθέτης της ύστερης δραματικής περίοδου. Είναι γνωστός για τις όπερές του, μεταξύ των οποίων «Ο Υπότης με το Ρόδο» και «Η Σαλόμη», τα «Λίντερ», ιδιαίτερα τα 4 τελευταία τραγούδια και τα συμφωνητικά ποίηματα και άλλα ορχιστρικά έργα όπως «Το Θάνατος και Εξαήλωση», «Τα ΔΕΕΦΗ Ζαρατούστρα» και «Μεταμορφώσεις». Στις 15 Μαΐου του 1926 έπαιξε μπροστά σε 10.000 Έλληνες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου και αποθεώθηκε. Το 1922 στη Λεμεσό γεννιέται ο ελληνοκύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες κινηματογραφιστές με διεθνή απήχηση. Είναι γνωστός για τις ταινίες του Στέλλα, Ηλέκτρα, Ζορμπάς. Διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας. Άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το Κέντρο Πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο σκληρός καουμπόι του Hollywood, ο John Wayne, βραβευμένος με Όσκαρ, πρότυπο του Αμερικανού άντρα για 2 δεκαετίες. Λέγεται πως ο Στάλιν και ο Μάο είχαν διατάξει τη δολοφονία του εξαιτίας των αντικομμουνιστικών δηλώσεών του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 1985 βρίσκουν νεκρή τη σπουδαία ηθοποιός Σαφών Ταρά, η βραχνή της κομμουνιστικών δηλώσεών του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 1985 βρίσκουν νεκρή τη σπουδαία ηθοποιός Σαφών Ταρά. Η βραχνή της φωνή και η επιβλητική της παρουσία κέρδιζαν τις εντυπώσεις, ακόμα και αν οι ρόλοι που

Apartheid, Nelson Mandela. Η εκδήλωση οργανώθηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το Apartheid στη Νότια Αφρική και να ζητήσει την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων της χώρας, συμπεραλαμβανομένου και του Μαντέλα. 2 χρόνια μετά, ο Μαντέλα απελευθερώθηκε. Το 1982, ο αγαπημένος εξωγήινος όλων των εποχών κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες και μιλάμε φυσικά για το συμπαθέστατο E.T. του Steven Spielberg. Ενώ το 1993 πάλι ο ίδιος σκηνοθέτης υποχρεώνει 96 εκατομμύρια κόσμου να μπει στο σινεμά για να δει την πρεμιέρα του επικού Jurassic Park. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Ήταν Νοέμβριος του 1995 όταν έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες του κόσμου το Toy Story. Ήταν μια ταινία η οποία λογικά απευθύνονταν σε παιδιά. Θυμάμαι τότε ήμουνα στην Αθήνα με ένα πολύ αγαπημένο φίλο, όπου αποφασίσαμε να πάμε σινεμά και να δούμε το Toy Story, όπου βγήκαμε κατασυγκινημένοι, κλαμμένοι, ένα αδιανόητο σχόλιο για τη φιλία, την παιδική ηλικία και ένα σχόλιο πάρα πολύ βαθύ. Μια αισθητική η οποία ήταν για τα χρόνια εκείνα απίστευτα πρωτοποριακή και νομίζω πως μέχρι σήμερα δεν έχω δει καλύτερες ταινίες από τη σειρά των ταινιών

Toy Story. Μεγαλώσαμε και τρία παιδιά, έτσι. Με αυτά και με εκείνα. Με Buzz Lightyear και Woody τους μεγαλώσαμε. Έχει κάνει πρεμιέρα το πέμπτο της σειράς, το οποίο έρχεται προς τα πάνω μας με πάρα πολύ καλές κριτικές. Λένε ότι είναι ευαίσθητο, ότι είναι τέλειο, ότι είναι ξεκαρδιστικό, ότι δεν έχει χάσει τίποτα από τη φρεσκάδα εκείνης της πρώτης ταινίας, που έχει αφήσει άναυδους μικρούς και μεγάλους. Και ναι, η Taylor Swift που μόλις ακούσατε, I knew it, I knew you, είναι αυτή που συνθέτει ένα από τα τραγούδια στο νέο soundtrack και μάλιστα έκανε και μια εμφάνιση έκπληξη στην πρεμιέρα της ταινίας και τραγούδησε και με τον Randy Newman το εμβληματικό You've Got a Friend in Me. Την ίδια την Taylor τη ρώτησαν, έλα τώρα Taylor, τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι ταινίες για σαν και είστε με τα καλά σας. Αυτές οι ταινίες σημαίνουν για μένα τα πάντα και θεωρώ πως είναι τα πάντα για μένα του να είμαι ένα μικρό μέρος αυτών των ταινιών. Τι καλά σήμερα να είχαμε μόνο να μιλήσουμε για το Toy Story, να ανοίγαμε μια συζήτηση για το τι μπορεί να σημαίνει μια παιδική ταινία στον καιρό μας, η οποία την ίδια στιγμή κάνει ένα πολύ βαθύ σχόλιο για το τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται παιδική ηλικία, για το οποίο ξέρετε καθώς ο χρόνος περνά, εκείνο που ακούγεται κοινοτοπία, πως η μόνη μας πατρίδα είναι η παιδική ηλικία, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται χωρίς καμία αντίρρηση. Σε αυτό ναι, δεν θα δεχτούμε αντιρρήσεις. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Γιώργος Λιάκης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Θέλεις τα Toy Story, σου αρέσουν τα Toy Story, Γιώργο? Πω, από τι ταινία άρεσε. Και ο Randy Newman, τι soundtrack, τι ωραία, τι σύλληψη. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή η Pixar πούλησε τα πνευματικά της δικαιώματα στην Disney. Έχω την εντύπωση ότι τα πούλησε πάρα πολύ ακριβά. Πουληθήκαμε μεν κύριοι, αλλά πουληθήκαμε σε ποσά αδιανόητα. Και τέλος πάντων το όλο συνεχίζει. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, καθώς ο Γιώργος Τούλας απουσιάζει. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3 και ναι, πράγματι, θα ήταν τέλειο να μπορούσε κανείς να μιλάει για το πώς κάποιες ταινίες με το πρόσχημα της παιδικότητας, που όμως δεν πάβουν την ίδια στιγμή να είναι βαθύτατα διασκεδαστικές με χαρακτήρες οι οποίοι έχουν επίσης βάθος και που δίνουν πολλαπλά πεδία ταύτισης με μικρούς αλλά και μεγαλύτερους, ταινίες οι οποίες μιλούν για τη φιλία και το τέλος της, για τις δοκιμασίες των σχέσεων, για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος κάποια στιγμή αποχαιρετά την παιδική ηλικία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι σημαίνει να αφήνεις πίσω σου το παιδί και να αρχίσεις να μπαίνεις στον κόσμο των μεγάλων και γιατί αυτό τελικά είναι μια τραυματική εμπειρία. Και αυτό το πράγμα να συνεχίζεται μέσα στις δεκαετίες από το 1995 που εμφανίστηκε το Toy Story και το είδαμε αφήνοντάς μας άναυδους, να ακολουθήσουν οι επόμενες ταινίες με τις οποίες διασκεδάσαμε και εμείς και μεγαλώσαμε και τα παιδιά μας και τους δώσαμε αξίες μέσω αυτών των ταινιών, χωρίς πλάκα. Ήταν ταινίες οι οποίες άνοιγαν πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις και να λοιπόν που το γλέντι συνεχίζεται και εννοείται ότι θα πάμε να δούμε την ταινία η οποία πάρα πολύ σύντομα θα εμφανιστεί και στις ελληνικές αίθουσες ή και θερινούς κινηματογράφους. Όμως ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό. Όπως ξέρετε υπάρχει μεγάλη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικώς φλέγεται με νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, με πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων με τα οποία απάντησε η Τεχεράνη, όμως η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο Belfast. Αυτό που συμβαίνει είναι κατά κάποιο τρόπο άνω ποταμών. Όπως είναι άνω ποταμών και οι εξηγήσεις οι οποίες δίνονται, οι οποίες κάποια στιγμή είναι μπορεί κανείς να καταλάβει τι μίσος μπορεί να βγαίνει για τους μετανάστες, όπως υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ερμηνεών και εξηγήσεων, ότι για όλα φταίει η Δύση και για όλα φταίει η Ευρώπη, η οποία είναι και πάλι νεκρή. Ανάμεσά τους κάτι δεν έχω δει για την ώρα. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε όλοι άφωνοι με όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει συμβεί. Χθες ήταν η δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Belfast μετά την επίθεση με το μαχαίρι ενός άντρα ο οποίος έχασε το μάτι του από Σουδανό. Την επίθεση την έκανε Σουδανός με μαχαίρι. Ήταν ένα απίστευτα βίο περιστατικό και για το οποίο κυκλοφορούν διάφορες εικόνες, ίσως και βίντεο, τα οποία όμως δεν τα είδα. Έχασε το ένα του μάτι, κινδυνεύει το δεύτερο του μάτι, η οικογένειά του έκανε έκκληση να σταματήσει η βία, καθώς ομάδες πυρπόλησαν σπίτια μεταναστών. Ήδη νομίζω 14 οικογένειες έχουν αφήσει τις εστίες τους. Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στους δρόμους του Belfast και χθες τη νύχτα, επιστρατεύοντας εκτοξευτήρες νερού και τεθωρακισμένα οχήματα απέναντι σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες ήταν κυρίως ομάδες νεαρών ατόμων που πετούσαν πέτρες και πυροτεχνήματα. Αλλά παρά την ένταση που υπήρχε και χθες, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα διαμηνύει και όσα μας λέει η αστυνομία του Belfast, οι συγκρούσεις δεν είχαν σχέση σε σφοδρότητα και μαζικότητα με εκείνες τις πρώτες μέρες, και πράγματι υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έκανε έτσι τον γύρο του διαδικτύου και το οποίο έριξε πάρα πολύ νερό στο αυλάκι. Η οικογένεια του Στίβεν Ολγκιλβί, ο οποίος είναι το θύμα της υπόθεσης αυτής, λέει: «Σας παρακαλούμε, δεν μπορεί η βία να είναι απάντηση στη βία. Στη χώρα μας», ακούστε τώρα τι είπε η οικογένεια έτσι, «στη χώρα μας ζουν πολλοί μετανάστες που προσφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία. Δεν θέλουμε αυτή η τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τον κόσμο και να τροφοδοτήσει το μίσος». Και από το βήμα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Στάρμερ τόνισε ότι όσο σοβαρά κι αν είναι τα ερωτήματα τα οποία εγείρει η επίθεση, το να διώχνεις ανθρώπους από τα σπίτια τους σίγουρα δεν αποτελεί απάντηση. Ο Χάντι Αλοντίν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως δράστης της επίθεσης αυτής, ο οποίος είναι από το Σουδάν, προφυλακίστηκε μετά την εμφάνισή του στο δικαστήριο. Είναι περίπου 40 ετών. Το θύμα είναι περίπου 40 ετών που υπέστη αυτά εδώ τα σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο 30χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε, δεν απάντησε απολύτως σε καμία από τις ερωτήσεις τις οποίες τέθηκαν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κείμενα που κάνουν επίσης το γύρο του διαδικτύου, που συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται σε τοξικότητα. Δεν ξέρω πότε θα επικρατήσει η ψυχραιμία για να δούμε μία ανάλυση η οποία θα έχει ένα βάθος και μία σοβαρότητα. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι τέτοια περιστατικά βίας προκύπτουν εν κενό. Ούτε όμως προκύπτουν εν κενό οι αντιδράσεις σε αυτά τα περιστατικά βίας. Με αυτά και με εκείνα, η προσοχή μας σήμερα δεν φτάνει που ήταν στραμμένη προς τη Μέση Ανατολή. Τώρα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και προς τον Belfast. Πραγματικά, ο κόσμος είναι μήλος αυτό το καλοκαίρι του 2026. Ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια απίστευτη περίοδο αστάθειας και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων.

Εδώ είμαστε, όλοι οι κυρίσσοι του δρόμου και των μαγαζιών, λέγαμε με τον Γιώργο. Τζαμιροκουάι, σε αυτό το σχετικά αθώο τραγούδι, πώς είναι δυνατόν τέτοια αδιανόητη μουσική να παίζουν έτσι, να κινούνται ας πούμε σε αυτήν την ελαφρότητα, όχι ότι δεν πρόκειται περί τραγουδάρας, πρόκειται περί αδιανόητης τραγουδάρας. Seven Days in Sunny June, αυτά είναι, που να δείτε και το βίντεο κλιπ. Τέλος πάντων, το τραγούδι είναι ηχογραφημένο το 2005. Ο J.K. όπως ενδεχομένως γνωρίζετε το 1969, δηλαδή Γιώργο 36 ετών, έτσι, 36 ετών. Αυτό το σχολίαζα χθες με ένα φίλο, 36 ετών, το τραγούδι έχει ένα στίχο που τέλος πάντων έτσι όπως μπερδεύονται οι παρέες αυτές τις υπέροχες 7 ημέρες σε έναν ηλιόλουστο Ιούνιο, υπάρχει ένα κορίτσι για το οποίο ο J.K. τρέφει αισθήματα και λέει τη φράση «I think I love you». Στα 36 μας, J.K., θεωρώ πως πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει λιγουλάκι ποια είναι η αγάπη, ποια δεν είναι η αγάπη, ποια είναι η συμπάθεια, ποιος είναι ο έρωτας, ποια είναι η φιλία, διότι τέλος πάντων μικρός ήσουν τότε, φαντάζομαι ότι θα έμαθες τώρα. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα τραγούδι έτσι, μιας ελαφρότητας και μιας σχετικής αθότητας. Έχει επίσης το στίχο «Σκοτώνουμε το χρόνο μας πίνοντας κρασί». Τι ωραία που θα ήταν όλα αυτά, δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει, ξυπνάμε και είμαστε μέσα στην τζίτα και πιστέψτε με, δεν το θέλουμε καθόλου και σε καμία των περιπτώσεων. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χθες είδα την ταινία του Μένου Μέιγες με τίτλο Max. Είναι μια ταινία του 2002 πριν Τζαμιροκουάι ηχογραφήσουν τις 7 ημέρες του ηλιόλουστου Ιουνίου. Είναι μια ταινία η οποία εντάξει έχει κάτι το άνισο. Μας γυρίζει πίσω στα 1918 όταν ο Max Rothman, ο οποίος είναι έμπορος τέχνης και ζει σε ένα διαλυμένο μοναχό, είναι η εποχή που η Γερμανία υπογράφει την ατιμωτική για εκείνη συνθήκη στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μόναχο είναι ρημαδιό. Ρημαδιό. Και υπάρχουν σκηνές οι οποίες έρχονται αυτό να το πιστοποιήσουν, έρχονται εξαχλειωμένοι στρατιώτες από τα χαρακώματα, οι οποίοι στέκονται σε ουρές προκειμένου να φάνε ένα πιάτο άθλιου φαγητού, μιας και επιβίωσαν από τα χαρακώματα να μην πεθάνουν από την πείνα. Μέσα σε όλα αυτά όμως ο Max Rothman μάλλον ζει μια διαφορετική ζωή, γόνος μιας πλούσιας οικογένειας και έμπορος τέχνης, τον οποίο τον υποδύεται ο John Cusack. Όχι ότι δεν πολέμησε και ο ίδιος ο Ρόθμαν. Πολέμησε, έχει μάλιστα χάσει το χέρι του, το δεξί του κιόλας χέρι στη μάχη της Ήπρο, η οποία νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήταν από τις πλέον πολύ νεκρές και νομίζω ότι έκρινε και τον ίδιο τον μεγάλο πόλεμο. Προσπαθούσε να γίνει ζωγράφος, αλλά έχοντας χάσει το δεξί σου χέρι, μάλλον δεν μπορείς να προχωρήσεις σε μια τέτοιου τύπου τέχνη. Γίνεται λοιπόν ένας έμπορος τέχνης, πλησιάζει την πρωτοπορία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς βρίσκει μια αποθήκη στην οποία εκτίθενται έργα που μεταφέρουν όλη τη φρίκη του πολέμου, όταν κάποια στιγμή τον πλησιάζει ένας εξαθλειωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει παράξενες ιδέες για τον κόσμο, έχει παράξενες ιδέες για την τέχνη, αυτά τα πολύ πρωτοποριακά που βλέπει του γυρνάνε το έντερο, του προκαλούν τεράστια ιδέα. Ο ίδιος ζωγραφίζει μεν, έχει περάσει 4 χρόνια στα χαρακώματα και έχει το βαθμό του 19, πιστεύει ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Ο ίδιος ο Ρόθμαν του λέει, είσαι ένας πολύ αντιπαθητικός άνθρωπος, χρειάζεται κανείς να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σε συμπαθήσει, θα την κάνω και θα σου δώσω μία ευκαιρία, γιατί αν και δεν σε βρίσκω να είσαι τόσο μεγάλο ταλέντο όσο νομίζεις, ίσως μέσα σου στο βάθος υπάρχει μία φλόγα.
Όταν κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός παίρνει μαθήματα ρητορικής, αρχίζει να βγάζει πύρινους λόγους για το μεγαλείο των Αρίων και για το πώς το αίμα τους δεν πρέπει να μολυνθεί από αίμα άλλων, όπως ακριβώς κάνουν και οι Εβραίοι, και μαντέψτε ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μαντέψει κανένας, μιας και κάποια στιγμή συστήνεται και στην ταινία στο Ρόφμαν πώς σε λένε. Του λέει, ρωτά τον εξαθλειωμένο 19, με λένε Χίτλερ. Αδόλφο Χίτλερ. Πάρα πολύ ωραία συνθήκη. Κρίμα που η ταινία ήταν έτσι κάπως άνηση. Πραγματικά μας γυρίζει πίσω σε μια εποχή για να θέσει αυτό το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πάρα πολλές φορές από την ιστορία, για το αν πραγματικά ο Χίτλερ μπορούσε να σταδιοδρομίζει σαν ζωγράφος, μήπως τελικά η ανθρωπότητα γλίτωνε από άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι υποθετικά ερωτήματα και κάπως αφελή, θα έλεγε κανείς, αφελέστατα για να είμαστε περισσότερο δίκαιοι. Πλην όμως δεν μπορεί κανείς παρά να νιώσει έτσι ένα ενδιαφέρον για το πώς όλη αυτή εδώ η συνθήκη μυθοποιείται. Έχω την εντύπωση πως ο Μαξ Ρόθμαν είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Δεν κατάλαβα να είναι ιστορικό, αλλά βλέπει κανείς πως μέσα από το δρόμο της τέχνης αρχίζει κάποιος να κατασκευάζει μία ιδεολογία, όπως ακριβώς έχει κατασκευάσει και μία θεωρία για το πώς πρέπει να είναι η τέχνη. Η ταινία μου άρεσε, είναι μία ταινία του 2002. Ο Τζον Κιούζακ παίζει τον ρόλο του Μαξ Ρόθμαν, αλλά αυτός που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο Νόα Τέιλορ, τον οποίο τον έβλεπα για πρώτη φορά, ή αν θέλετε τον πρόσεξα για πρώτη φορά, γιατί αργότερα τον έψαξα και είδα ότι έχει πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες τις οποίες έχω δει, αλλά δεν είχε τραβήξει την προσοχή μου, ο οποίος υποδύεται τον εξαθλειωμένο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος προσπαθεί να βρει κάποιον για να τον στηρίξει στα εικαστικά του βήματα. Η συνέχεια δυστυχώς είναι γνωστή σε όλους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι και όλα σε 9:05. Θα... Συγγνώμη, 9:05, είπα 9:15. Ό,τι να είναι. Θα χαλάσει και ο καιρός, λέει, θα κατεβεί ένα ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια. Για την ώρα εγώ τα βλέπω τον καιρό μια χαρά, ζεστούλα, ωραιότατη. Ξέρετε, έχει έρθει και πάλι αυτή η εποχή του χρόνου που πριν πέσεις στο κρεβάτι κάνεις ένα ντουζ, μόλις ξυπνήσεις από το κρεβάτι κάνεις ένα ακόμη ντουζ και μπορεί να κάνεις και κανένα στο ενδιάμεσο, διότι με αυτά τα Ελνίνιο και τέτοια και όλη αυτή εδώ την τρομοκρατία που έχει πέσει, είστε όμως κι εσείς, είμαι το ρολόγι, ειλικρινά όμως, το έχετε πραγματικά παραξηλώσει. Κάποια στιγμή διάβαζα για το τι είναι αυτό εδώ το ψυχρό μέτωπο που έρχεται από τα Βαλκάνια σε μια εποχή που προφανώς έχει ακόμη μια στάδια, μιας και βρισκόμαστε ακόμη στην άνοιξη και δεν έχει έρθει επισήμως το καλοκαίρι, μόνο ημερολογιακά, αλλά όχι πραγματικά, δεν είναι η πραγματική πραγματικότητα του καλοκαιριού που βιώνουμε αυτό αυτές τις ημέρες. Κάποια στιγμή λοιπόν μιλάνε, όχι όλοι έτσι, μην τους τσουβαλιάσω όλους, κάποιοι μετεωρολόγοι για καταιγίδες τις οποίες τις χαρακτηρίζει καταιγίδες φαινόμενα. Είστε όμως κι εσείς. Δηλαδή προσέξτε τώρα την επιλογή των λέξεων. Όχι, δεν λες καταιγίδα που από μόνο του φτάνει. Ο πύργος των καταιγίδων. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω. Πρέπει καταιγίδα να είναι φαινόμενο. Να φοβηθείς ακόμη περισσότερο αν είναι δυνατόν να κλειδαμπαρωθείς και στο σπίτι σου και να ακυρώσεις οτιδήποτε κάνεις εκείνη την ημέρα, θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και θέλω να πω το εξής, ότι αυτού του τύπου η ορολογία γύρω από τα δελτία του καιρού έχουν επηρεάζει την οικονομία. Δεν ξέρω αν αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει αυτοί οι άνθρωποι και κάποια στιγμή ίσως πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Εννοείται πως είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν και έκτακτα δελτία και να προειδοποιήσουν για διάφορες κακοκαιρίες κλπ. Ασχέτως, αν πολλές από αυτές τις προειδοποιήσεις φάνηκε να είναι υπερβολικές. Λένε όλοι ότι ναι, προσέχουμε λίγο περισσότερο μετά τον Ντάνιελ που ήταν μια αληθινή καταστροφή. Όμως η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό έχει αρχίσει να υπάρχει και πριν από τον Ντάνιελ, με αποτέλεσμα να μην είσαι και πολύ σίγουρος όταν έφτασε ο Ντάνιελ με τις ολέθριες συνέπειες του, να είμαστε λιγάκι σαν εκείνο το παραμύθι με τον λύκο που κάποιος φωνάζει λύκος, λύκος και στο τέλος δεν τον πιστεύει κανένας ότι ο λύκος έρχεται όταν αυτός έρχεται στα αλήθεια. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή εδώ η τρομοκρατική ορολογία, για παράδειγμα, ακυρώνονται πάρα πολλά πράγματα. Γιατί απλά αλλάζει ψυχολογία, ο κόσμος φοβάται, δεν ξέρει, και οι διοργανωτές φοβούνται κάποιες φορές και όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει τη ζωή των πόλεων και όχι μόνο των πόλεων. Κατά τα άλλα τώρα είμαστε εδώ και θέλω να σας πω ότι το μετρό της Αθήνας αρνήθηκε να βάλει αφίσες του Athens Pride μετά από νομίζω αρκετά χρόνια. Η αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς καμία αιτιολόγηση από την εταιρεία μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ανάρτησης των αφισών. Έχω την εντύπωση πως πριν από που κάποιες ώρες απάντησε η στάση, τέλος πάντων τις σταθερές τροχές, τα μέσα σταθερής τροχιάς, που είπε ότι τέλος πάντων δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διότι έχουμε, λέει, κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, είναι εδώ πέρα τώρα μιλάμε, να σας πω ακριβώς τι απάντησε. Έχουμε, λέει, εμπορικές και διαφημιστικές δεσμεύσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο και δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Ελάτε τώρα. Πραγματικά. Ελάτε τώρα. Θα πρέπει στο σημείο αυτό πραγματικά κάποιος να επισημάνει ότι το αίτημα της ορατότητας για τη ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητα που είχε έρθει πάρα πολύ μπροστά τα προηγούμενα χρόνια έχει υποχωρήσει. Έχει υποχωρήσει διεθνώς. Σκεφτείτε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
όπου μερικές φορές είναι επικίνδυνο, και να κινείσαι στους δρόμους. Πραγματικά υπάρχει μία υποχώρηση σε αυτή την ατζέντα, το οποίο κάποιους τους χαροποιεί βέβαια πάρα πολύ, κάποιους άλλους όχι, προφανώς και όχι, διότι νόμιζε κανείς ότι τα πράγματα βρίσκονται σε ένα δρόμο και προχωράνε. Δυστυχώς όμως για τα πράγματα τα οποία προχωράνε δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το σημείο εκείνο και με ποια αφορμή να υπάρξει μία ορατή οπισθοδρόμηση. Και στο ζήτημα αυτό η οπισθοδρόμηση είναι κάτι παραπάνω από ορατή. Ο Ιούνιος, όπως ξέρετε, είναι ο Pride μήνας, είναι ο μήνας της ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας. Το τι μπορεί να σημαίνει Pride έχει μια ιστορική εξήγηση η οποία πηγαίνει αρκετά πίσω στο χρόνο. Υπάρχουν ακόμη και ταινίες τις οποίες μπορεί να πάει κανείς προκειμένου να διαπιστώσει όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία μονορόδιν δεν ήταν. Νομίζω ότι και τα κοινωνικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρίχνουν πάρα πολύ μίσος μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία έχει διαμορφωθεί, και σε γενικές γραμμές μιλάμε για μια πάρα πολύ μια αρκετά σημαντική οπισθοδρόμηση. Να δούμε πώς ακριβώς αυτό το πράγμα θα ξαναέρθει μπροστά μας με ένα πραγματικά ενδιαφέροντα τρόπο και πώς θα προχωρήσει το δίκαιο αίτημα για ορατότητα.

Εδώ είμαστε και Ντουα Λίπα και Ζεντάγια, για την οποία ετοιμάζομαι να σας μιλήσω τώρα. Μου γράφει ένας φίλος για τα επεισόδια στο Belfast, ότι κατηγορείται ότι τα υποκινεί ο Elon Musk. Να σας πω την αλήθεια όμως, αυτό είναι περισσότερο κάτι το οποίο κινείται στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου, ας το πούμε, επίσημες ανακοινώσεις. Θα μου πείτε τώρα, μέσα σε όλο αυτό το χάος, τι επίσημες ανακοινώσεις να υπάρχουν. Πάντως ο πρόεδρος, ή πρόεδρος μάλλον, του εργατικού κόμματος, Άννα Τάρλεϊ, δήλωσε ότι διαδικτυακές πλατφόρμες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Προφανώς και τον διαδραματίζουν. Εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά στον καιρό μας, και φυσικά υποδεικνύει τον ιδιοκτήτη του X, Elon Musk, ως έναν από τους παράγοντες κακής πίστης που εντείνουν την πόλωση. Κάπως έτσι δηλαδή εμφανίζεται, αυτή είναι η συνθήκη με την οποία εμφανίζεται ο Elon Musk να παρεμβαίνει στα γεγονότα, και όχι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σε απευθείας συνομιλίες, ας πούμε, με τις ομάδες. Αυτές τις νεανικές ομάδες, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι νεαροί αυτοί που τα σπάνε και καίνε τα σπίτια στους δρόμους του Belfast. Είναι ομάδες νεαρών οι οποίοι πιστεύουν ότι οι μετανάστες πρέπει να φύγουν από προσώπου γης, να πάνε στα μέρη τους, να ανοίξει και να τους καταπιεί, να αναλυφθούν στους ουρανούς σαν την ωραία Ρεμέδιο στο μυθιστόρημα του Μάρκες. Αυτές είναι οι απόψεις τους, και αυτές είναι απόψεις οι οποίες έρχονται μπροστά μας με έναν πάρα πολύ σοκαριστικό τρόπο, μετά όμως από μια σοκαριστική επίθεση, για την οποία επίσης γράφονται πολλά. Τέλος πάντων, όπως λέει και η οικογένεια του θύματος, δεν μπορεί στη βία. Η απάντηση να είναι η βία, γιατί αυτό θα τα κάνει όλα χειρότερα. Πάμε στη Ζεντάγια, που είναι ένα θέμα λίγο πιο αθώο. Η οποία Ζεντάγια, όπως ξέρετε, θα παίξει την Αθηνά στην ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια. Την Αθηνά νομίζω ότι θα παίξει. Δεν ξέρω κιόλας πάλι. Τα έχω μπερδεμένα τόσο πολύ μέσα στο κεφάλι μου, με τόσες πληροφορίες που περνούν καθημερινά, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο μαγειρεύονται τα πολιτιστικά φαινόμενα του καιρού μας. Όπως ξέρετε, μιας και αναφερθήκαμε στον Elon Musk, η Οδύσσια του Νόλαν του κάθεται στο λαιμό, γιατί εκείνη που υποδίεται την ωραία Ελένη είναι μια στάρ του Hollywood, η οποία όμως δεν ανήκει στη λευκή φυλή. Ανήκει σε άλλη. Ο καθένας, δηλαδή, ανοίγοντας μία συζήτηση η οποία δεν είναι καν ενδιαφέρουσα, και πως τόλμησε και τι, πως τόλμησε, αυτό ήθελε, αυτό έκανε και τι ακριβώς λέτε. Είναι συγκλονιστικό κάποια στιγμή να αναρωτιέται κανείς τι ακριβώς λέμε, και τους δρόμους που έχει πάρει μία συζήτηση στην οποία ίσως και να εγκλωβιζόμαστε όλοι μας. Τέλος πάντων, η Ζεντάγια πραγματοποιεί μια εμφάνιση έκπληξη σε ένα μικρό ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στη Βόρεια Καλιφόρνια. Υπάρχουν ακόμη τέτοια στη Βόρεια Καλιφόρνια. Κατά την άποψή μου αυτό ήταν η είδηση. Πίστευα ότι όλα είναι μεγάλες χαοτικές αλυσίδες, και μου θυμίζει εκείνη την ταινία με τη Μεκ Ράιαν και με τον Ντόμ Χάνκς, που εκείνος ήταν ο μεγαλοκαρχαρίας που καταβρόχθησε το ωραίο βιβλιοπωλιάκι της, αλλά μετά ήρθε ο έρωτας και όλα καλά. Η ταινία είναι ταινιάρα, Νόρα Έφρον, οπότε σεβασμός μόνο. Τέλος πάντων, η Ζεντάγια φωτογραφίζεται κρατώντας στο χέρι της την Οδύσσια, βέβαια από την άλλη κρατά και ένα αντίτυπο του Ντιούν για τον Μεσσία. Πολύ χαρούμενη, διότι χαρούμενη και ναζιάρα στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Η Ζεντάγια είναι μία από τις στάρ που, όπως μας λένε, ταυτίζεται μαζί της όλη η Gen Z. Αποτελεί ένα πολύ θετικό πρότυπο, παρά το γεγονός ότι έχει παίξει και αυτή ένα σκοτεινό ρόλο στο Euphoria, ο τελευταίος κύκλος του οποίου υπήρξε πάρα πολύ βίαιος και απογοήτευσε ενδεχομένως κάποιους. Είναι πάντως ένα πρότυπο το οποίο το αγαπούν πάρα πολύ οι νέοι. Υποδύεται, έχει μεγάλο ρόλο στην Οδύσσια, έχει μεγάλο ρόλο στον Ντιούν, γιατί λοιπόν να μην ποζάρει με αυτά τα δύο βιβλία σε ένα μικρό ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στην Καλιφόρνια. Έλα Χριστέ και Παναγιώ, για τη Ζεντάγια, για το μικρό βιβλιοπωλείο λέμε πάντα.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

και 13, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Γιώργο Λιάκη σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό και το έχω εδώ μπροστά μου το χαρτί και το έχω μαθεί απ' έξω, 69 378 291. Έτσι μου βγαίνει να το πω. Μη μου αλλάξετε μορφή, να τα λέω ένα-ένα, να τα λέω δύο-δύο, διότι θα τα κάνω σαλάτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό πάντως είναι το νούμερο σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Viber. Μέσα στην πολυπλοκότητα της κατάστασης, καμιά φορά ξέρετε, αξίζει κανείς να δει τα πράγματα μέσα σε ένα στο μεγάλο τους βάθος. Και ναι, στην πολυπλοκότητά τους. Γι' αυτό και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό που έκαναν οι εκδόσεις Κριτική, οι οποίες σήμερα στα social media τους προτείνουν να ξαναδιαβαστεί η Πλατεία Ηρώων του Τόμας Μπέρνχαρτ. Είναι το Κύκνιο Άσμα του Μπέρνχαρτ, ένα έργο, τρεις μήνες μετά πέθανε έτσι. Τρεις μήνες μετά ήταν νεκρός, αφήνοντας κατάρα, δεν θα ανεβάσετε ποτέ έργα μου στην Αυστρία. Χρειάζεται να πούμε ότι όταν έχεις ένα συγγραφέα σαν τον Μπέρνχαρτ, καλό είναι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το πράγμα να τηρηθεί, όμως η πρεμιέρα της Πλατείας Ηρώων στο Burg Theater της Βιέννης ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Δεκάτου του 1988. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Μετατίθεται. Γιατί όλα αυτά για μια θεατρική παράσταση. Σκεφτείτε τη δύναμη του λόγου και αυτό το πράγμα που αυτό το άβολο, συνταρακτικό έργο συστοιχιώνει πραγματικά αυτό που έρχεται να σου πει. Γίνεται η πρεμιέρα 4 Ενδεκάτου του 1988, ισχυρή αστυνόμευση, βίαιες αντιδράσεις του κοινού, λίβελη στις εφημερίδες. Πραγματικά πήγαν τους ηθοποιούς για να παίξουν κάτω από ισχυρή προστασία και να φωνάζουν, ας πούμε, να τραμπουκίζουν το συγγραφέα και να λένε πετάξτε αυτό τον γκάγκστερ έξω από τη Βιέννη. Τρεις μήνες μετά θα είναι νεκρός, αφήνει παρακαταθήκη να μην παίζονται τα έργα του στην Αυστρία, τα οποία όμως παίζονται και ξαναπαίζονται και μας το υπενθυμίζουν οι εκδόσεις Κριτική, διότι είναι το έργο που προφητεύει με αυτήν την απίστευτη γραφή του Τόμας Μπέρνχαρτ, η οποία ειδικά στο έργο αυτό δεν είναι απλά κοφτή, δεν είναι απλά αιχμηρή, πραγματικά νιώθεις ότι οι λέξεις σε κόβουν, δηλαδή ότι σε ματώνουν. Είναι ένα από τα πιο αδιανόητα έργα τα οποία γράφτηκαν νομίζω όχι στον 20ο αιώνα, γράφτηκαν γενικά. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Τόμας Μπέρνχαρτ, αλλά νομίζω πως το έργο αυτό πραγματικά δείχνει τι μπορούν να κάνουν οι λέξεις. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μιλά. Και πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι ως ένα βαθμό το προφητεύει. Δεν είναι καθόλου δουλειά της λογοτεχνίας να παραστήσει τον προφήτη. Πλην όμως, όταν κάποιος γράψει ένα έργο βαθύ, τότε αυτό θα ξεπεράσει κατά πολύ τη συνθήκη μέσα στην οποία γράφτηκε και θα το βρίσκεις μπροστά σου διαρκώς και το βρίσκουμε με την άνοδο των εξτρεμιστικών οργανώσεων, με τις πρακτικές του φυλετικού διαχωρισμού, με τις εθνικιστικές προκαταλήψεις και με χίλια δυο άλλα. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το έργο, για τη συνθήκη στην οποία παρουσιάστηκε, για την θέση την οποία έχει μέσα στο έργο του Τόμας Μπέρνχαρτ και αν ρωτήσει κανείς, ρε παιδί μου και ποια είναι η υπόθεσή του, είναι να εκτιλήσετε όλο τη μέρα της κηδείας του καθηγητή μαθηματικών Γιώζεφ Σούστερ. Τόπος είναι το διαμέρισμα της οικογένειας Σούστερ στην Πλατεία Ηρώων. Από εκεί ο καθηγητής αυτοκτόνησε βουτώντας το κενό. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα το τι κάνει είναι κάτι το αδιανόητο. Νομίζω ότι έχει εμφανιστεί στις ελληνικές θεατρικές σκηνές. Δεν παρακολουθώ το συντακτικά θέατρο δυστυχώς. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Όμως στην ελληνική γλώσσα έχει κάνει μια εξαιρετική μετάφραση ο Βασίλης Τσαλής για τις εκδόσεις Κριτική και μάλιστα γράφει και το επίμετρο το οποίο επίσης παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

εδώ είμαστε. Αγαπητός φίλος μου γράφει πως έχει ανέβει η πλατεία Ηρών στην Ελλάδα. 2017, σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, Καριοφιλιά Καραμπέτη, Χριστοστέριογλου, Μαρία Σκουλά, Ιβόνη Μαλτέζου. Εντάξει, είναι πραγματικά ένα έργο σταθμός και τι να πει κανείς για αυτό το συγγραφέα και όχι μόνο στη θεατρική γραφή του. Όσοι αγαπήσαμε τον Μπέρνχαρτ, μας έχει πραγματικά καθορίσει. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω, είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω για δύο βιβλία από τις εκδόσεις Αντίποδες, τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα είναι λίγο παλαιότερο, έχει 1,5 χρόνο, όμως εχθές το είδα για πρώτη φορά. Είναι ένα υβριδικό βιβλίο του Γιάννη Κοσταρή, απίστευτο και πολύ ωραίο σαν αντικείμενο, υποστηρίζει το χαρακτήρα του βιβλίου, γιατί ο Κοσταρής είναι φωτογράφος και κάποια στιγμή μετακόμισε στο νησί του, στη Νότια Αχίο, όπου ανέλαβε το πατοπολείο του πατέρα του. Και το βιβλίο λέγεται Μπακάλ, Season Off-season. Είναι μια ημερολογιακή γραφή στα όρια και φωτογραφίες εντός του παντοπολίου και της Χίου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε χιούμορ, αλλά και πάρα πολύ βαθιές αλήθειες. Πάρα πολύ ωραία στημένο και ως βιβλίο μου έκανε τεράστια εντύπωση. Κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και για τον κόσμο που περνά μέσα από αυτό εδώ το περίφημο μπακάλικο, και έχει ενδιαφέρον πως οι πληροφορίες του βιβλίου σε ένα πράσινο φόντο αναφέρονται σε αυτή την απόδειξη, ας πούμε, της ταμιακής μηχανής, ρε παιδί μου, μπακάλ, και φωτογραφίες του Κοσταρή εξαιρετικές, εξάλλου άνθρωπος είναι φωτογράφος, καλλιτεχνικές, που έρχονται για να υποστηρίξουν την ιδέα αυτή. Και το άλλο είναι ένα βιβλίο ολοκένουργιο, είναι της Μαρίας Φακίνου, «Όλα τα δέντρα». Τι να σας πω, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διαβάζω. Η Φακίνου είναι και μεταφράστρια, αλλά νομίζω πως έχει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συγγραφική διαδρομή. Το καπρίτσιο της κυρίας Νί, η αρχή του κακού, η συνταρακτική κατά την άποψή μου ανατομία μιας κόρης, η κλίμακα Μπόγκαρτ, το οποίο είναι και το μόνο που δεν διάβασα και τώρα, το «Όλα τα δέντρα», το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία ξεκινά και με πόση οικονομία, διότι η Φακίνου αποφεύγει τα πολυσέλιδα και την ενδιαφέρουν αυτά τα σύντομα μυθιστορήματα. Δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά γι' αυτό, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχω τη χαρά να τη φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή και να κουβεντιάσω μαζί της. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω, γιατί εντάξει πλησιάζει και το τέλος της εβδομάδας και μπορεί να θέλετε να αναζητήσετε κάποιο βιβλίο και ίσως σε αυτή την επιλογή με κάποιο τρόπο να σας φανούμε χρήσιμη, ο τρόπος με τον οποίο γράφει κανείς σήμερα για τον έρωτα έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν η Φακίνου μας δίνει μια σημερινή ερωτική ιστορία που είναι όλες οι σημερινές ερωτικές ιστορίες, γιατί αυτό που κάνει και είναι ένα ίδιον της γραφής της είναι να παρακολουθεί την εσωτερική ζωή της ηρωίδας της και να διερευνά όλες τις συναισθηματικές της μεταπτώσεις, όμως αυτές τις μεταπτώσεις τις ακολουθεί και η γλώσσα και εκεί πραγματικά τελείται το λογοτεχνικό συμβάν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, όπως και το μπακάλ, στο οποίο το χιούμορ, ενίοτε πικρό, ενίοτε όμως και ξεκαρδιστικό, είναι διάχυτο, είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένο, με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Πόσο χαίρομαι που έχουμε τόσο καλά ελληνικά βιβλία, γιατί ξέρετε υπάρχει μια άποψη ότι η ελληνική λογοτεχνία είναι να ανοίξεις τον σκουπίδοντα γυναικεία και να την πετάξεις, παιδιά, έλεος, γράφονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στη χώρα μας και σίγουρα υπάρχει και μια νεότερη γενιά ανθρώπων και ακόμη πιο νέοι από τον Κοσταρή και από την Μαρία Φακίνου που κάνουν τις πρώτες τους προσπάθειες, οι οποίοι έρχονται πράγματα να μας πούν και κυρίως μας παραδίδουν βιβλία τα οποία απολαμβάνουμε να τα διαβάζουμε και ανοίγουν και συζητήσεις από εκείνες που έχουμε ανάγκη να κάνουμε.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 11 Ιουνίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Clara avec Monique Wittig, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστρια συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ελιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία, και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Κινηματογραφική πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Spielberg «Η μέρα αποκάλυψης». Έχοντας κλέψει άκρως απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Ντάνιελ Κέλνερ τρέπεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του Τζέιν. Την ίδια στιγμή η τηλεπαρουσιάστρια Μάργαρετ Φέρτσάιλντ αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Στη Μονή Λαζαριστών, η Νεφέλη Φασούλη παρουσιάζει τον ιδιαίτερο μουσικό της κόσμου. Με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop ευαισθησία, τη jazz διάθεση, τις σύγχρονες μπαλάντες και τις αναφορές στην ελληνική τραγουδοποία, η ερμηνεύτρια συναντά το κοινό σε μια καλοκαιρινή συναυλία με προσωπικό ύφος, ζωντανή μπάντα και ατμόσφαιρα γιορτής. Στο θέατρο Δάσους, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και καλεσμένους αγαπημένους φίλους. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται μια μουσική παράσταση με θεατρικά τραγούδια, μικρές ιστορίες και αποθεύματα για την ερωτική επιθυμία από το τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα το Ίδρυμα Booker είναι αυτό που δίνει και τα βραβεία, το Booker Prize, το International Booker κλπ. Δηλαδή αυτός ο ύψιστος λογοτεχνικός θεσμός θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο στη Βρετανία με τίτλο All Around the World και θα πρόκειται για μια συλλογή σύντομων διηγημάτων, θα κοστίζει μία λίρα και είναι μία νομίζω ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Quick Reads. Στόχος λοιπόν δεν είναι να προσθεθεί ένας ακόμη τίτλος στη βιτρίνα του Booker, του φτάνουν αυτοί που έχει, όμως θέλει να φτάσει λογοτεχνία σε ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, όμως που πολύ τακτικά λένε πως δεν καταφέρνουν να τελειώσουν ένα βιβλίο. Όταν σας λέω τώρα ότι τα διηγήματα θα είναι πρώτης γραμμής, ας πούμε, να ξέρετε ότι κάποιος με τα υπογράφει Άνεν Ράιτ ή ο Ντέιβιτ Σολόι, που πήρε για τη Σάρκα έτσι, το Booker πρόσφατα και για το οποίο γράφτηκαν τόσα πολλά πράγματα. Η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς υπάρχουν πλέον στοιχεία από μία έκθεση για το διάβασμα των ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία που δηλώνει ότι διαβάζει λιγότερο πόσο θα ήθελε. Γιατί? Αξίζει κανείς να δει τους λόγους. Εκτός βεβαίως ότι εγκαταλείπουν τα βιβλία στη μέση, λένε ότι το κάνουν επειδή χάνουν τον ενδιαφέρον τους. Πολλοί είναι αυτοί που το λένε. Γιατί να χάνεις το ενδιαφέρον σου για ένα βιβλίο? Μήπως είναι τα ίδια τα βιβλία? Ίσως κάποια στιγμή πρέπει κανείς να το σκεφτεί και αυτό. Υπάρχουν όμως και πρακτικά εμπόδια. Ένα 22% δηλώνει ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για διάβασμα. Ένα 21% αναφέρει το κόστος. Είναι πανάκριβα τα βιβλία, πανάκριβα, και αυτό τους εμποδίζει να αγοράζουν πιο συχνά βιβλία. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, στο οποίο πρέπει κανείς να σταθεί με μεγάλη περίσκεψη, γιατί είναι ενδιαφέρουσα η έρευνα αυτή. Δεν είναι αυτά που πιπηλάμε οι οθόνες και η νέα γενιά, όλο αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, με την έννοια ότι πάντα το διάβασμα, ας πούμε, ότι ήταν μια συνήθεια την οποία την είχαν λιγότεροι και όχι οι περισσότεροι. Όμως εδώ έρχεται ένα στοιχείο στην επιφάνεια το οποίο αξίζει κανείς να το σκεφτεί. Άτομα από 14 έως 24 ετών λένε ότι δεν μπορούν να δουν εύκολα τον εαυτό τους ή την κουλτούρα τους μέσα σε ένα βιβλίο. Ποιοι γράφουν αυτά τα βιβλία? Με ποιο τρόπο μια θεματολογία που θα μπορούσε να αφορά τους ανθρώπους του σήμερα εξορίζεται? Και το να αφορά τους ανθρώπους του σήμερα δεν σημαίνει ότι το βιβλίο πρέπει να εκτελήσεται στο 2026. Μπορεί να εκτελήσεται και σε ένα από το παρελθόν, αλλά να αφορά τους ανθρώπους του σήμερα. Η πρωτοβουλία Quick Reads κλείνει φέτος τα 20 χρόνια. Η ιδέα είναι απλή. Σύντομα, προσιτά, καλογραμμένα βιβλία για ανθρώπους που δεν έχουν χρόνο, αυτοπεποίθηση, συνήθεια ή χρήματα να μπουν εύκολα στην ανάγνωση. Το βιβλίο θα διατίθεται από σήμερα, ενώ το Ίδρυμα Booker θα δωρήσει 12.000 αντίτυπα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στο διάβασμα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Να σας πω την αλήθεια, δυσκολεύομαι να συλλάβω απολύτως την ιδέα. Βλέπω όμως πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και βίντεο. Μπορεί να τα δει κανείς αν επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Metropolitan Museum of Art, του MET, όπου έχει από την κιθάρα του Prince μέχρι το beatboxing. Είναι μία έκθεση η οποία βλέπει το σώμα σαν μουσικό όργανο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί κανείς να δει. Περνάνε καταρχάς στην έκθεση αυτή 4.000 χρόνια μουσικής ιστορίας. Έχει όμως ενδιαφέρον και είναι και λίγο ενιγματικό πώς εμπλέκεται μέσα σε όλα αυτά η ανθρώπινη φιγούρα. Αρχαίες κουδουνίστρες, αναγεννησιακά όργανα, Lady Gaga, η κιθάρα του Prince, Nam June Paik, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που βλέπει κανείς δεν είναι πάντα ωραίο. Θα μου πει κανείς τώρα πώς ορίζεται ρε παιδί μου το ωραίο. Είναι τόσο σχετικές όλες οι έννοιες και δεν είναι αυτό το point. Είναι πάντως μια έκθεση η οποία άνοιξε πριν από λίγες ημέρες, 7 Ιουνίου, θα διαρκέσει ως τις 27 Σεπτεμβρίου και να μην πάει κανείς στη Νέα Υόρκη, μπορεί να τα δει στην ιστοσελίδα. Είναι 130 έργα, μουσικά όργανα, πίνακες, γλυπτά σχέδια, αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου, υπάρχουν προφανώς και διεθνείς δανεισμοί. Διατρέχει έκθεση 4.000 χρόνια μουσικής ιστορίας, εξετάζοντας όμως αυτό. Όχι την εξέλιξη των μουσικών οργάνων μέσα στον χρόνο, ούτε το τι μπορεί να σημαίνει για την ίδια τη μουσική το μουσικό όργανο, αλλά το μουσικό όργανο σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα. Παράξενο, γι' αυτό και δεν είναι μια έκθεση που αφηγείται απλώς την ιστορία των οργάνων, αλλά πώς οι άνθρωποι έφτιαξαν αντικείμενα που συνέχισαν, μεγάλωσαν, μεταμφιέστηκαν και τελικά απελευθέρωσαν το σώμα τους. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω ότι πολύ καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους ήρθε αυτό το πράγμα. Γιώργο, δεν μοιάζει λίγο έτσι κάπως σαν μια ιδέα κάπως τρελούτσικη? Και τα όργανα εμφανίζονται ως εργαλεία ήχου, μερικές φορές ως ίχνη ανθρώπινης επιθυμίας, πίστης, ανάγκης, ελέγχου, φαντασίας, κοινωνικής ζωής. Ο επιμελητής είναι ο Brandley Strohen Serer. Αν ασχολείστε με τα οικαστικά εντατικά δεν αποκλείεται και να τον ξέρετε. Και λέει ότι όλο αυτό το πράγμα προέκυψε μέσα από μια πολύ πρακτική συνθήκη, όταν κάποια στιγμή είδε τις αίθουσες με τα μουσικά όργανα, γιατί το ΜΕ της ανακαίνιζε και τότε ο ίδιος χρειάστηκε να μεταφέρει με τα χέρια του εκατοντάδες όργανα της συλλογής και πιάνοντάς τα από κοντά και κοιτάζοντάς τα, τις διακοσμίζει, τις καμπύλες, τα βάρη, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, τις αναλογίες. Τότε άρχισε να διακρίνει αυτόν τον κοινό άξονα, πώς αρχίζουν αυτά να μοιάζουν με σώματα, πώς έχουν φτιαχτεί για να συνομιλούν με το σώμα με έναν τρόπο πολύ πιο άμεσο από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Έτσι τους ήρθε, αλλά βέβαια από το να σου ήρθε η ιδέα μέχρι να γίνει μία έκθεση η οποία μάλιστα θα διαρκέσει και μέσα στον χρόνο, αυτό έχει μία μεγάλη απόσταση.

Πήγε και όλες και 57, πήγε και 57 ο Γιώργος Λιάκης. Ήτανε σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ως εδώ ήτανε το ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: της εξοχής. Τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι.
1: Τη σιγουριάς τα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού

αγαπώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ειδονής, κι όχι κι εδώ. Τες αναμνήσεις μου.

0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Μια δήλωση! Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 11 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Λουκάς, η Λουκία, ο Βαρθολομαίος, ο Ζαφύρης και η Ζαφυρία. Χρόνια σας πολλά. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, σαν σήμερα το 1184 π.Χ. η Τρία παραδίδεται μετά από πολυετή πολιαρκία στους Έλληνες. Το 2000 το θρυλικό musical Cats ρίχνει αυλαία στο Λονδίνο μετά από 21 συνεχόμενα χρόνια, 8.491 παραστάσεις. Το 1572 γεννήθηκε ο Μπεν Τζόνσον, Άγγλος συγγραφέας και ποιητής, θεωρείται ο σημαντικότερος δραματουργός μετά το Σέξπιρ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1864 έρχεται στη ζωή ο Ρίχαρτ Στράους, γερμανός συνθέτης της ύστερης δραματικής περίοδου. Είναι γνωστός για τις όπερές του, μεταξύ των οποίων «Ο Υπότης με το Ρόδο» και «Η Σαλόμη», τα «Λίντερ», ιδιαίτερα τα 4 τελευταία τραγούδια και τα συμφωνητικά ποίηματα και άλλα ορχιστρικά έργα όπως «Το Θάνατος και Εξαήλωση», «Τα ΔΕΕΦΗ Ζαρατούστρα» και «Μεταμορφώσεις». Στις 15 Μαΐου του 1926 έπαιξε μπροστά σε 10.000 Έλληνες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου και αποθεώθηκε. Το 1922 στη Λεμεσό γεννιέται ο ελληνοκύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες κινηματογραφιστές με διεθνή απήχηση. Είναι γνωστός για τις ταινίες του Στέλλα, Ηλέκτρα, Ζορμπάς. Διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας. Άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές στο Κέντρο Πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο σκληρός καουμπόι του Χόλιγουντ, ο Τζον Γουέιν, βραβευμένος με Όσκαρ, πρότυπο του Αμερικανού άντρα για 2 δεκαετίες. Λέγεται πως ο Στάλιν και ο Μάο είχαν διατάξει τη δολοφονία του εξαιτίας των αντικομουνιστικών δηλώσεών του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 1985 βρίσκουν νεκρή τη σπουδαία ηθοποιός Σαφών Ταρά. Η βραχνή της φωνή και η επιβλητική της παρουσία κέρδιζαν τις εντυπώσεις, ακόμα και αν η ρόλη που ενσάρκωνε δεν ήταν πρωταγωνιστική. Όσα χρόνια και αν περάσουν, οι εκφράσεις «Μπουρλότο» και «Σόδωμα» και «Γόμορα» θα μας τη φέρουν στο μυαλό. 11 χρόνια μετά αποχαιρετούμε για πάντα τη Μαρία στο Μετρόπολης του Fritz Lang, την κατακόσμων Brigitte Helm. Σαν σήμερα, στις 11 Ιουνίου του 1988, το Freedom Fest, μια συναυλία γεμάτη αστέρες, πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Wembley του Λονδίνου, για να τιμηθούν τα 70 γενέθλια του φυλακισμένου τότε αγωνιστή κατά του Apartheid, Nelson Mandela. Η εκδήλωση οργανώθηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το Apartheid στη Νότια Αφρική και να ζητήσει την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Μαντέλα. 2 χρόνια μετά, ο Μαντέλα απελευθερώθηκε. Το 1982 ο αγαπημένος εξωγήινος όλων των εποχών κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες και μιλάμε φυσικά για το συμπαθέστατο E.T. του Steven Spielberg. Ενώ το 1993 πάλι ο ίδιος σκηνοθέτης υποχρεώνει 96 εκατομμύρια κόσμου να μπει στο σινεμά για να δει την πρεμιέρα του επικού Jurassic Park. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Υπολογιστή το κινητό σας αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς, μια μέρα που το ημερολόγιο γράφει 11 Ιουνίου του 2026...

Και 13 χρόνια πριν, σαν σήμερα, ξαφνικά έπεσε το μαύρο της ΕΡΤ. Κλείσιμο της ΕΡΤ, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας, ένα πρωτοφανές γεγονός για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Οι άνθρωποι συνεχίζουμε, οι άνθρωποι συνηθίζουμε δυστυχώς. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε την ίδια στιγμή πείσμα για να συνεχίσουμε και να προχωράμε χωρίς να ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια γεγονότα και συμπεριφορές εκείνου του διαστήματος και του επομένου σου μαθαίνουν πολλά όταν είσαι μέσα στη θύελλα και ζούμε έτσι κι αλλιώς σε μια χώρα όπου πάρα πολλά πρέπει να τα ξαναδιεκδικήσουμε γιατί χάνονται. Ζούμε σε μια χώρα που η συλλογική αμνησία μερικές φορές πραγματικά με τρομάζει. Δεν πρέπει να μένει μόνο η προπαγάνδα και η ευτέλεια. Δεν πρέπει να δικαιολογούνται όλα τα δικαιολόγητα με τεράστια ευκολία. Κάτι που γίνεται πολύ συχνά. 13 χρόνια μετά νομίζω ότι το πείσμα για μια ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, δημόσια ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η οποία να τιμά το ρόλο της παραμένει, η δουλειά όλων μας παραμένει. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και ναι, κάνετε και πρέπει να κάνετε κριτική σε όλα τα κακώς κείμενα. Αυτό κάνουμε και εμείς από τη δικιά μας τη θέση. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ έως τις 12 το μεσημέρι. Για να δω ποιον έχω στον ήχο. Έχω τον Χρήστο Σιδερίδη. Πανηγυρίζουμε κάθε φορά που δεν λέω το όνομά του λάθος. Ξέρουμε εμείς γιατί πανηγυρίζουμε. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου και ένα τραγούδι ηχογραφημένο και παιγμένο εδώ από τη Λένα Τσαμπάζη και την Ναταλία Λαμπαδάκη πριν από λίγα χρόνια. Ας ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι πάντα ο 958, είστε πάντα συντονισμένοι στους 95,8 των FM αλλά και διαδικτυακά μέσω της σελίδας erteco.gr. Ελπίζω ότι έχετε αποθηκεύσει, αν έχετε το Viber στο κινητό σας, τον αριθμό του 958 εκεί. Θα πω ξανά ποιος είναι, αποθηκεύστε το με το όνομα 958 για να μπορείτε να στέλνετε δωρεάν μηνύματα και σχόλια στο σταθμό και τα βλέπουμε όσοι κάνουμε εκπομπή εδώ στο στούντιο που βγαίνουν οι εκπομπές μας απευθείας. Το κινητό λοιπόν, το 958 στο Viber είναι το 69300, δηλαδή 300 78 291. Ας το ξαναπώ, 69300 78 291. Λοιπόν, θα περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα περιμένουμε τα σχόλια και τις καλημέρες σας. Εδώ θα είμαστε, πρωινό Πέμπτης, 11 Ιουνίου 2026 και σε λίγο στην παρέα μας μία συγγραφέας και μία μεταφράστρια για ένα βιβλίο ή για την ακρίβεια με αφορμή ένα βιβλίο.

0: Θεολόγος Κυριμπλίδης, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Αργαλιός, από την πολύ ωραία δουλειά του που την έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά εδώ στην Καλημέρα, και νομίζω ότι καθώς συμπληρώθηκαν και μερικά τραγούδια ακόμα, πρέπει να κάνουμε μια ανανεωμένη καινούργια εκπομπή για αυτήν την πάρα πολύ ωραία δουλειά. Φυσικά τραγούδησε ο Ανδρέας Καρακώτας. Ελάτε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι, ένα τραγούδι το οποίο με την κιθάρα του ο Φίβος Δελιβοριάς έπαιξε εδώ στην εκπομπή αυτή που ακούτε στο στούντιο του 958, και σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής.
1: Απ' τα χρόνια τα παλιά σε κάθε τόπο, όταν πέφτει ο κεραυνός

τους. Ο Βλάκας. Ο Βλάκας ζει στον κόσμο του και δεν τον πολύ νοιάζει. Μα όταν όλοι θέλουν πόλεμο

τιμωρηθεί που δε μας μοιάζει. Ο Βλάκας, ο Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, δε γεννιέται κανείς. Είναι οι άνθρωποι της πλάκας και ζητούν συγγένεις. Αν κοιτούσαν στον καθρέφτη έστω και μια στιγμή, θα γελούσαν με τον ψεύτη, θα τους πιάναν λιγμή. Φιλαράκο, πόσο ακόμα θα σου πάρει να πεις. Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, δε γεννιέται κανείς. Κοινωνία, πόσο ακόμα θα σου πάρει να πεις. Πως Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, δε γεννιέται κανείς. Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, Βλάκας, δε γεννιέται κανείς. Βλάκας, Βλάκας,

0: Το Παλιόπεδο, το βιβλίο αυτό της Αγγελικής Δαρλάσης σε υπέροχη εικονογράφηση της Σύριδα Σαμαρτζή, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το Δεκέμβριο του 2014, αν το θυμάμαι λάθος και αν τα λέω λάθος θα με διορθώσει η Αγγελική Δαρλάση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πολλά χρόνια τώρα το βιβλίο αυτό ταξιδεύει εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, έχει βραβευτεί, ξεχωρίσει και τιμηθεί. Αυτό το βιβλίο που είναι η ιστορία ενός παιδιού συνηθισμένου σαν όλα τα παιδιά και ξεχωριστού σαν κάθε παιδί. Μία ιστορία εμπνευσμένη από αληθινές ιστορίες μουσικών του El Sistema και της διεθνούς φήμης συμφωνικής ορχήστρας Bolivar της Βενεζουέλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί, έχει μεταφραστεί στα τουρκικά και στα κορεατικά, κυκλοφορεί στη Νότια Κορέα και εγώ έμαθα με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είδα και πολύ ωραία πράγματα που έχουν συμβεί, ότι είναι ένα βιβλίο που ξεχώρισε στην Ιταλία, την κοντινή μας Ιταλία. Μεταφράστηκε στα ιταλικά από την Τιτιάνα Καβασίνο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις, ελπίζω να πω σωστά την επωνυμία, Κάμελο Ζάμπα, και πήρε την πολύ πρόσφατα, τιμήθηκε με ένα ιταλικό βραβείο σημαντικό παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, La Magna Capitana, στην κατηγορία 9 έως 11 ετών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου στην Ιταλία. Τώρα, επειδή εγώ δεν ήμουν εκεί, έμαθα όμως τα νέα και επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα βιβλίο να ταξιδεύει, θέλω τώρα και να προδώσω και να μην προδώσω, γιατί αυτό το βραβείο δεν το έδωσαν ακριβώς και μόνο οι μεγάλοι. Σε μια πρώτη φάση επιλογής, μια έγκριτη επιτροπή επέλεξε μια λίστα βιβλίων. Στη συνέχεια όμως οι πρωταγωνιστές ήταν τα παιδιά και αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ελάτε σήμερα να ταξιδέψουμε με ένα βιβλίο. Θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με την συγγραφέα Αγγελική Δαρλάση και τη μεταφράστρια Τιτιάνα Καβασίνο για το Παλιόπεδο, για το ταξίδι του στην Ιταλία, για το βραβείο, για τα βιβλία που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, από γλώσσα σε γλώσσα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο συγγραφέα και μεταφράστρια που δέχτηκαν να κάνουμε σήμερα την εκπομπή. Το ραδιόφωνο θα ενώσει την απόσταση, θα τη μικρύνει πάρα πολύ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Οπότε, καλημέρα, καλημέρα Αγγελική Δαρλάση.
1: Καλημέρα και να το πω και στα ιταλικά, buongiorno.
0: Έτσι. Και buongiorno Τιτσιάνα.
2: Buongiorno, καλημέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε και οι τρεις σήμερα στην εκπομπή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια Αγγελική πολλά για αυτό το βραβείο, αλλά νομίζω ότι αυτό για το οποίο κυρίως θέλεις να μας μιλήσεις σήμερα είναι για αυτή τη φοβερή εμπειρία που έζησες με τα, πρέπει να μην είχες υπογράψει τόσο γρήγορα 1200 βιβλία.
1: Ναι, αυτό να πω καταρχήν ότι αυτό έγινε στη Σικελία που ήταν ανεξάρτητο.
0: Έτσι,
1: από
0: που
1: το
0: ήταν ανεξάρτητο
1: βραβείο.
0: Το βραβείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν συγκλονιστικός νομίζω ο αριθμός των παιδιών που συνάντησα και στη Σικελία και μετά στην Πούλια, εκεί που είναι η περιφέρεια στην οποία, η οποία δίνει το συγκεκριμένο βραβείο. Και φυσικά να πω ότι τα συγχαρητήρια τα δεχόμαστε και οι δύο, γιατί αυτό και καλός και πολύ καλός είναι μαζί μας η Τιτσιάνα, γιατί δεν θα είχα ταξιδέψει, δεν θα είχε ταξιδέψει αυτό το βιβλίο χωρίς τη μεταφράστριά του, χωρίς την ιταλική μου φωνή, όπως συνηθίζω πλέον να λέω για την Τιτσιάνα και κάθε φορά συγκινούμε, αποδεικνύοντας κάθε φορά το πόσο ανάγκη και πόσο σημαντική είναι η δουλειά της μετάφρασης.
0: Ακριβώς.
1: Που πολλές φορές την παραγνωρίζουμε δυστυχώς, γιατί εντάξει, φυσικά εννοείται είναι έργο του συγγραφέα, αλλά στην ουσία ξαναγράφεται, θα μας τα πει αυτά και η Τιτσιάνα. Οπότε ναι, ήταν λίγο ανέλπιστο, ειδικά όταν έμαθα ότι το βιβλίο μπήκε στην τριάδα, στη βραχία λίστα, γιατί η βραχία λίστα σε αυτό το βραβείο του Μάνια Καπιτάνα που δίνει η βιβλιοθήκη της Φόντζα, Μάνια Καπιτάνα και η βιβλιοθήκη της Απουλία, και η συγγνώμη περιφέρεια της Πούλιας, ήταν μεγάλη χαρά. Φυσικά η αγωνία για το αν θα φτάναμε να είναι το πρώτο βιβλίο υπήρχε. Οπότε όταν μου στείλανε το μήνυμα, και μόλις είχα μάλιστα γυρίσει από τη Σικελία και μου είπαν θα πρέπει να ξανάρθει στην Ιταλία, η χαρά ήταν μεγάλη.
0: Βέβαια. Τώρα στο μεταξύ εγώ όσο μιλάει η Αγγελική καταλαβαίνω το χαμόγελο που έχει η Τιτσιάνα Καβασίνο, την οποία καλημέρα, μποτσόρνο, πού σε βρίσκουμε, πού ζεις Τιτσιάνα?
2: Ζω στην Πάντοβα, κοντά μια ώρα από τη Βενετία περίπου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Αγγελική, 12 χρόνια πέρασαν από την πρώτη έκδοση του Παλιόπεδου.
1: Πέρασαν 12 χρόνια πλέον, όταν εκδόθηκε είχαν περάσει 10 χρόνια, όταν εκδόθηκε ενώ στα ιταλικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 12 ολόκληρα χρόνια και δεν το πιστεύω κιόλας, έτσι.
0: Περίμενες να αγαπηθεί τόσο πολύ αυτό το βιβλίο?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο καλομαθημένη στην αγάπη. Αλλά ενώ τον που παίρνω από τα βιβλία μου, ότι αγαπιούνται πολύ. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα αγαπάω και εγώ πολύ και τα προσεγγίζω με την ίδια αγάπη. Ακριβώς επειδή όταν ξεκινάω να γράφω κάτι είναι ιστορίες που εμένα με συγκινούν και σαφώς και με προβληματίζουν έτσι με κάποιο τρόπο. Εδώ να πω κιόλας, να ευλογήσω λίγο και τα δικά σας γένια, Αναστασία, γιατί αυτό το βιβλίο δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε, για παράδειγμα, το ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αυγερόπουλου «El sistema ζώσω τα ζωές». Δηλαδή ήταν ένα βιβλίο που η έμπνευσή του προήλθε από δημοσιογραφική έρευνα, να το πω έτσι. Δεν ήξερε για το «El sistema», είδα το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, με συγκίνησε ό,τι είδα, με συγκίνησαν τα λόγια του Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου. Κάτι μου έμεινε και είπα, ωραία, είναι μια ιστορία που έχω ανάγκη να τη μοιραστώ, να την πω. Νομίζω ότι αυτή η βαθιά ανάγκη όταν υπάρχει, κάπως έτσι λειτουργώ πάντα, και επειδή βάζω πολύ αγάπη, προέρχεται από αγάπη και από έγνοια, τελικά επιστρέφει. Οπότε, απ' την άλλη, τα δείγματα που είχα στην Ελλάδα, που έχω χρόνια στην Ελλάδα, είναι ότι είναι ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και αγαπιέται συνεχώς από τα παιδιά. Δεν περίμενα φυσικά αυτό που έγινε στην Ιταλία.
0: Έτσι, θα πάμε στην Ιταλία και θα σε ρωτήσω, στην Ιταλία το βιβλίο πώς έφτασε?
1: Το βιβλίο στην Ιταλία έφτασε χάρη στην συνομιλητριά μας, την Τιτσιάνα, η οποία επίσης το αγάπησε. Επίσης είχε, νομίζω, είχε μια μικρή αιμονή ότι θέλω να εκδώσω Δαρλάση στην Ιταλία και θέλω να εκδώσω το συγκεκριμένο βιβλίο, θέλω να το μεταφράσω. Οπότε, χάρη στη Τιτσιάνα έφτασε το βιβλίο, θα μας τα πει εκείνη καλύτερα.
0: Για πάμε λοιπόν, για πάμε λοιπόν να τη ρωτήσουμε. Τιτσιάνα Καβασίνο, μεταφράστρια στα ιταλικά ελληνικής λογοτεχνίας, οπωσδήποτε θα τη ρωτήσω μετά και για άλλα βιβλία που έχει μεταφράσει, αλλά τώρα θέλω να τη ρωτήσω πότε πρωτοδιάβασε το Παλιόπεδο.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εγώ μεταφράζω μόνο τα βιβλία που αγαπάω. Πρέπει να μ' αρέσουν πολύ για να τα μεταφράσω. Λοιπόν, για το Παλιόπεδο τώρα. Θυμάμαι ότι παρατήρησα το Παλιόπεδο μεταξύ το 2015 και το 2016 περίπου. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά άρχισα να το παρατηρήσω όταν το βιβλίο άρχισε να λαμβάνει σημαντικά βραβεία στην Ελλάδα. Τότε εγώ δεν ήξερα ακόμη την Αγγελική Δαρλάση και τα έργα της και τη δουλειά της. Αυτό που τράβηξε την προσοχή μου στην αρχή ήταν η εικονογράφηση του εξωφύλου της Ίρης Σαμαρτζή.
0: Βέβαια.
2: Εγώ ήξερα ήδη τη δουλειά της Σαμαρτζή και την εκτιμούσα πάρα πολύ.
0: Έτσι.
2: Δεν θυμάμαι πώς κατάφερα να έχω ένα αντίτυπο του βιβλίου στα χέρια μου, αλλά μόλις άρχισα να το διαβάσω, τον αγάπησα πάρα πολύ. Έτσι αποφάσισα να το μεταφράσω πριν καν αρχίσω να ψάχνω για ιταλικό εκδότη. Τον Ιούνιο 2018 τελείωσα την πρώτη πρόχειρη μετάφραση και άρχισα να γράφω στους εκδότες για να τους προτείνω το βιβλίο. Πέρασαν όμως 6 χρόνια πριν να εκδοθεί το βιβλίο από τον εκδότη Καμελοτζάπα. Θέλω να πω ότι πριν φτάσει η μετάφραση στα χέρια του εκδότη Καμελοτζάπα, εγώ έκανα ένα μέτρητο αριθμό αλλαγών στον πρώτο πρόχειρο στον πρώτο προσχέλιο μετάφραση.
0: Ναι, ναι.
2: Που είχα δημιουργήσει το 2018 και για περίπου ένα χρόνο συνέχισα να διαβάσω και να συγκρίνω τα δύο κείμενα, συνεχίζοντας να κάνω αλλαγές στη μετάφρασή μου στα ιταλικά.
0: Να ρωτήσω, τι είναι αυτό που σου άρεσε στο βιβλίο πιο πολύ?
2: Μου άρεσε πάρα πολύ όχι μόνο η ιστορία και οι εικονογραφήσεις. Μου άρεσε το στυλ και η φωνή της Αγγελικής. Είναι μια φωνή πάρα πολύ ποέτικη. Είναι σαν ποιήση.
0: Είναι ποιητική η φωνή της, ναι. Αλλά δεν είναι ποιήση, έτσι.
2: Δεν είναι ποιήση, αλλά ακούγεται σαν ποιήση. Και ήταν, πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσω στην τελική μετάφραση, γιατί στα ιταλικά οι επαναλήψεις ακουγόταν σαν μπανάλ στην αρχή. Στα ελληνικά δεν αποφεύγουν τους επαναλήψεις. Η ιταλική γλώσσα τα μισεί.
0: Οπότε έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να μεταφερθεί το πνεύμα και η γραφή της Αγγελικής Δαρλάση στα ιταλικά.
2: Στην ποιήση της δεκόμαστε. Στην
0: πεζογραφία όμως όχι. Στη λογοτεχνία του πεζού όχι. Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν δύσκολο.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούμε. Και επειδή αναφέρθηκε η ποίηση, την οποία αγαπάς πολύ, έχεις μεταφράσει ελληνική ποίηση στα ιταλικά και μάλιστα πολύ σπουδαίους δημιουργούς, πολύ σπουδαίους ποιητές. Έχω στο μυαλό μου έναν ποιητή και μία ποιήτρια που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που μετέφρασε στα ελληνικά, από τα ελληνικά?
2: Λοιπόν, η πρώτη μου μεταφραστική εργασία που δημοσιεύτηκε στην Ιταλία ήταν η μετάφραση 185 ποιημάτων του Καβάφη. Εκδόθηκαν το 2004 από Μπαλδίδη Καστόλδη Δαλάη Editori, εκδότη που δεν υπάρχει πια. Και σε μια ανθολογία για την οποία είχα κάνει και την επιμέλεια.
0: Μάλιστα. Ποια ήταν η σχέση με την ελληνική γλώσσα, η σχέση που είχες με την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία?
2: Η αγάπη μου για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία ξεκίνησε από τα σχολικά μου χρόνια. Στο κλασικό λύκειο στην Ιταλία διδάχτηκα αρχαία ελληνικά επί 5 χρόνια. Μετά το λύκειο σπούδασα σύγχρονες ξένες γλώσσες και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου επέλεξα και τα σύγχρονα ελληνικά. Και μετά το πτυχίο ειδικεύτηκα στην εκδοτική μετάφραση από τα σύγχρονα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είναι πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια και είναι πολύ τιμητικό και για μας τους Έλληνες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στον κόσμο είμαστε μία... μία χώρα με μεγάλη ιστορία, αλλά μία μικρή γλώσσα... Και είναι πολύ μεγάλη τιμή να ασχολείται κάποιος με τόση αγάπη με την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα από τόσο νωρίς, από τα σχολικά χρόνια. Τι έχεις μεταφράσει έως σήμερα? Αναφέραμε τον Καβάφη. Ποιους άλλους μπορούμε να πούμε, ποιες άλλες φωνές μπορούμε να πούμε.
2: Καλάφης, Αλκιζέη, Ευγένιος Τριβιζάς, Δέτα Κουντούρη,
0: ναι.
2: Γιώργος Παναγιωτάκης.
0: Βέβαια, και μάλιστα είδα και πολύ πρόσφατα ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου βιβλίο και σε μένα.
2: Ναι.
0: Το οποίο...
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, λέω, είδα και ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο. Ποιο, σε ποιο αναφέρομαι, του Γιώργου Παναγιωτάκη.
2: Το «Η Τσιγκόνη και το Φεγγάρι».
0: Ακριβώς, το αγαπώ πάρα πολύ και αυτό το βιβλίο. Ναι. Η Αγγελική Δαρλάς και ο κύριος Παναγιωτάκης είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς για παιδιά και νέους στην Ελλάδα. Και νομίζω και Αγγελάκη, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Επίσης.
2: Και η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Όμως δεν έκανα πολλά, μετέφρασα πολλά ποίηματα, αλλά δεν υπάρχει ένα βιβλίο, ένα ολόκληρο βιβλίο με τα ποίηματά της. Ίσως στο μέλλον, ξέρω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Ελπίζομαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αγγελική, τι ωραίο που είναι να ταξιδεύουν τα βιβλία από γλώσσα σε γλώσσα, αλλά νομίζω και να γνωρίζεις και τον άνθρωπο που έγινε η φωνή σου στα ιταλικά.
1: Εννοείται και αυτό που ως σύνορα ακούγα την Τιτσιάνα να μιλάει, σκεφτόμουν πόσο ίδια ήταν η διαδικασία, γιατί και εγώ παιδεύτηκα πάρα πολύ όταν με ρωτάνε πόσο καιρό μου πήρε να γράψω και θεωρούν ότι αυτό επειδή είναι μικρή φόρμα μπορεί και να πήρε κάποιες μέρες και τους λέω κοντά ένα χρόνο, με κοιτάνε με γουρλωμένα μάτια. Βλέπουμε ακριβώς λοιπόν πόσο είναι ίδια η διαδικασία πολλές φορές και της συγγραφής αλλά και της μετάφρασης, γιατί στην ουσία ξαναγράφεται το κείμενο. Και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές, ακριβώς επειδή δεν θες να προδώσεις τη φωνή του συγγραφέα, ίσα ίσα θες να την αναδείξεις, οπότε μόνο τεράστια ευγνωμοσύνη σε αυτή τη μεταφράστρια, στην Τιζιάνα, την αγαπημένη στην ιταλική μου φωνή, που...
0: Και είπε και μια λεπτομέρεια που εγώ δεν την είχα σκεφτεί, γιατί δεν ήξερα τον τρόπο της διαφορά ή την διαφορά του λογοτεχνικού τρόπου στην Ελλάδα και την Ιταλία. Τώρα όμως, είπαμε ότι βεβαίως και θα μιλήσουμε για το βραβείο, αλλά εσύ πριν το βραβείο, έτσι, ήθελα να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το Μάιο επισκέφτηκε στη Μεσίνα.
1: Επισκέφτηκα τη Μεσίνα.
0: Πού είναι αυτό το μέρος και ποιοι σε κάλεσαν εκεί?
1: Είναι στην Σικελία, στην βορειοανατολική της πλευρά, απέναντι από το Ρέτζιο την Καλάμπρια. Είναι μια πόλη πάρα πολύ όμορφη πλέον. Μου λέγανε όλοι ότι δεν ήταν τόσο καθαρή παλιότερα, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ, είδα μια πάρα πολύ όμορφη γλυκιά πόλη. Και εκεί ένας θα έλεγα λίγο φανατικός των βιβλίων και με πολύ πάθος βιβλιοπόλης, και το βιβλιοπωλείο του Λακάζα την Τζούλια, ο Στέφανο, εδώ και 1,5 περίπου χρόνο συζητούσε ότι ήθελε να με φέρει στη Μεσίνα και οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι για το παλιόπεδο και τα λοιπά, οπότε ήρθε ο καιρός και πήγα στη Μεσίνα προσκεκλημένη του Στέφανο και της ελληνικής κοινότητας που είναι πολύ ενεργή στη Μεσίνα, υπάρχουν πολλοί Έλληνες εκεί και του προέδρου της, του Ντανιέλε Μακρύ, και βρέθηκα να συναντώ συνολικά 1,200 παιδιά σε 2 μέρες και να υπογράφω αντίστοιχα
0: ατελείωτα
1: 1,200 περίπου, τουλάχιστον γύρω στα 1,000 βιβλία, για να μην πούμε ότι ήταν αυτό, αλλά γύρω στα 1,000 βιβλία.
0: Τιτσιάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα ιταλικά, το παλιόπεδο, το Νοέμβριο του 2024, σωστά?
2: Ναι, ακριβώς.
0: 10 χρόνια από την ελληνική κυκλοφορία. Και πρόλαβε μέσα σε 2 χρόνια να διαβαστεί, να αγαπηθεί. Τι δύο, ούτε δύο δεν είναι.
1: Δεν ήταν δύο.
0: Δεν είναι ούτε δύο, έτσι. Και ένας βιβλιοπόλης από τη Μεσίνα να πει στην Αγγελική Δαρλάση πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε για να γνωρίσεις τα παιδιά εδώ στα σχολεία. Απίστευτο, ναι. Πάρα πολύ όμορφο.
2: Ναι, πάρα πολύ όμορφο. Και αυτός ο βιβλιοπόλης ήθελε πάρα πολύ αυτό το...
0: Αυτή τη συνάντηση, όλο αυτό.
2: Ναι. Και άρχισε ένα χρόνο πριν να παίρνει τηλέφωνο σε μένα, στον εκδότη Καμελουτζάμπα,
0: ναι,
2: την Αγγελική, για να οργανώσει αυτή τη συνάντηση, που ήταν τεράστια.
0: Απίστευτο είναι. Αγγελική, τι χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών είναι αυτά. Τι αγκαλιά μεγάλη ήταν αυτή που έζησες.
1: Ήταν απίστευτο. Θα μου πεις, δεν έχει ζήσει και δεν είναι καμιά φορά, αλλά είναι σαν να υποτιμώ λίγο τις συναντήσεις που κάνω. Δεν τις υποτιμώ καθόλου, γιατί αυτή τη χαρά την παίρνω κάθε φορά όταν συναντώ παιδιά.
0: Βέβαια, απλώς, σε κάθε παρουσία, σε κάθε σχολείο εννοείται. Αλλά
1: αυτό,
0: εδώ τώρα είσαι σε έναν άλλο τόπο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω που μας εκπλήσει, ότι αυτή η ίδια αγάπη, η ίδια χαρά, ο ίδιος ενθουσιασμός είναι σε έναν άλλο τόπο, σε παιδιά που δεν μιλάνε τη γλώσσα σου, που και εγώ δεν μιλάω τη γλώσσα τους, και προσπαθούσα και εκείνα προσπαθούσανε, και βέβαια έχω υποσχεθεί ότι την επόμενη φορά θα πάω και θα μιλάω Ιταλικά πολύ καλύτερα.
0: Τώρα ποιος σε βοηθούσε στη διερμηνεία? Ένα άλλο κομμάτι, να το πούμε και αυτό, γιατί εγώ πάντα τιμώ μεταφραστές και διερμηνείς.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα ποιος σε βοηθούσε?
1: Ήταν εκεί η Τζούλια, η οποία είναι Ιταλίδα, αλλά έκανε το Εράσμους στην Ελλάδα και γνώρισε τα ελληνικά και έκατσε μέσα σε 4 χρόνια. Ήταν φοιτήτρια αρχιτεκτονικής κοπέλα, mm-hmm, όταν ήρθε στην Ελλάδα. Αγάπησε την ιταλική γλώσσα και έμαθε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Δηλαδή σε 3-4 χρόνια τα ελληνικά της είναι έκτακτα.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν και από την ελληνική κοινότητα,
0: mm-hmm,
1: και οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά τους εκεί, όταν αλλιώς η διερμηνία είναι και πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και εγώ με τα κουτσοϊταλικά μου καταλάβαινα. Πρέπει να σας πω ότι βέβαια μετά από 2 εβδομάδες στην Ιταλία άρχισα να καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μιλάω πλέον, αλλά μπορούσα να καταλάβω. Γι' αυτό και τους υποσχέθηκα ότι... Οπότε αυτή η ανιδιοτελής αγάπη και ενθουσιασμός των παιδιών και τόσα πολλά παιδιά, τόσα πολλά σχολεία που είχαν διαβάσει το βιβλίο, αυτό νομίζω ότι είναι το εντυπωσιακό, ο συντονισμός, το ότι κατάφερε χάρη και στον Στέφανο και στο Κάζα τη Τζούλια και φυσικά στους εκπαιδευτικούς τους, να διαβαστεί το βιβλίο, να διαβαστεί όμως, έτσι, όχι απλώς λέμε την ιστορία ή το διαβάζουμε στο σχολείο, και το κάθε παιδί είχε το δικό του αντίτυπο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι φτιάχνουμε τη μικρή μας βιβλιοθήκη.
0: Ναι, το είχε σημειωμένο, είχε ζωγραφίσει πάνω.
1: Ακριβώς,
0: σε αυτό, είχε
1: το βιβλίο
0: γράψει σκέψεις.
1: Ναι, είναι αυτό που όσοι αγαπάμε τα βιβλία, κάπως έτσι ξεκινήσαμε και στα μικρά μας χρόνια με τα βιβλία, mm, δηλαδή τα παιδικά μου βιβλία ακόμα τα έχω σε ξεχωριστό ράφι, και μάλιστα με τζάμι για να μην σκονίζονται και τα λοιπά, επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια. Θέλω να πω, αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και συγκινητικό ταυτόχρονα.
0: Τώρα μιλάμε για δημόσια σχολεία εκεί στη Μεσσίνα, για 1.200 παιδιά στα δημοτικά σχολεία εκεί, για, από ό,τι είδα και από φωτογραφίες με δασκάλες, εκπαιδευτικούς εκεί μέσα στο κέφι, για να δουλέψουν μαζί με τα παιδιά, να διαβάσουν το βιβλίο, να κάνουν, εγώ είδα κάνανε και διάφορες δράσεις έτσι και λοιπά. Είχατε και έναν μουσικό να παίζει βιολί.
1: Ήτανε και ένα νεαρό παιδί, ναι, ο Τζιάννη, ο οποίος έπαιζε καταπληκτικά βιολί,
0: mm-hmm,
1: και έκανε τα μουσικά διαλύματα που τα είχαμε ανάγκη όλοι μας, γιατί φορτιζόμασταν συναισθηματικά φυσικά.
0: Έτσι.
1: Και κουραζόμασταν. Όχι, ήταν μια εξαιρετική συνάντηση.
0: Και φαντάζομαι ότι και η ελληνική κοινότητα εκεί του Στενού πρέπει να ήταν... Εκεί ήτανε η ελληνική κοινότητα.
1: Ναι, είχαμε μια συνάντηση στο στέκι τους, να το πω έτσι,
0: mm-hmm,
1: της ελληνικής κοινότητας, που με υποδέχτηκαν, συζητήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις σε σχέση και με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό και το τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνουν εκείνοι. Και είχα και τη χαρά να βρω και την έκπληξη που, όπως είπανε και πολύ σωστά, ένα βιβλίο μου που είχα αφιερώσει στην Άλκη Ζέη τότε, που της είχα στείλει το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο στολίδι, το οποίο η Μέρη Κρητικού, η πολύ καλή της φίλη, μετά το θάνατό της φρόντισε τα βιβλία της να μην πάνε έτσι, κάποια χαμένα ας πούμε, και τα έστειλε σε βιβλιοθήκες και πολύ καλά έκανε. Οπότε ένα από αυτά ήταν και αυτό, και ήταν μεγάλη συγκίνηση, ήταν μια έκπληξη που μου φίλασαν.
0: Τι ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε και για την Μεσίνα ακόμα περισσότερα, όμως θέλω να πάμε στο βραβείο που ανακοινώθηκε λίγες μέρες μετά.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε το βραβείο. Να ρωτήσω λίγο την Τιτσιάνα, τι είναι το βραβείο La Magna Capitana και αν είναι σημαντικό βραβείο.
2: Λαμάνια.
0: Λαμάνια. Αχ, αυτά είναι. Θα μάθω και εγώ καλύτερα ιταλικά. Λαμάνια λοιπόν καπιτάνα, που σημαίνει τι, Λαμάνια καπιτάνα.
2: Η μεγάλη καπιτάνα. Καπιτάνα είναι καπιτάνισσα.
0: Ωραία. Η μεγάλη καπετάνισσα λοιπόν.
2: Καπιτάν.
0: Ωραία. Είναι σημαντικό βραβείο αυτό.
2: Το βραβείο λογοτεχνίας για παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Λαμάνια Καπιτάνα είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο που ιδρύθηκε από την περιφέρεια της Απούλιας, εμείς τη λέμε Ρεγιόνε Πούλια, και διαχειρίζεται σε συνεργασία με την Πούλια Culture, που είναι μια κοινοπραξία. Το στόχο του βραβείου είναι η προώθηση της ανάγνωσης στις νέες γενιές. Απευθύνεται σε βιβλία για αναγνώστες ηλικίας 6 έως 18 ετών και έχει φτάσει στην πέμπτη έκδοση.
0: Στην πέμπτη διοργάνωσή του, δηλαδή είναι 5 χρόνια που υπάρχει η καθιέρωση του βιβλίου αυτού, του βραβείου αυτού, και είναι μεγάλο εύρος, είναι από πολύ μικρά παιδιά έως και το τέλος της εφηβείας, θα μπορούσε να πει κάποιος.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που το είδα και μου έκανε εντύπωση, είναι ότι υπάρχει μια επιτροπή η οποία κάνει την πρώτη επιλογή των βιβλίων.
2: Ναι, ναι, αλλά ήθελα να σας πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Το βραβείο προορίζεται για βιβλία στην ιταλική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα ή για βιβλία που έχουν μεταφραστεί στην ιταλική γλώσσα από τρεις γλώσσες. Μόνο από την ελληνική, την μαυροβουνική και την σλοβενική.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς έγινε αυτό?
2: Νομίζω ότι είναι γιατί η περιφέρεια Πούλια είναι κοντά στην Ελλάδα και στη Σλοβενία και σε αυτές τις χώρες.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι
2: ναι,
0: πάρα
2: είναι
0: πολύ ωραίο.
2: Γιατί
0: είναι μια σχέση γειτονίας η οποία είναι σαν να ρίχνει γέφυρες αυτό το βραβείο.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στην τελική ψηφοφορία ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν.
2: Συγγνώμη,
0: στην τελική ψηφοφορία ψηφίζουν τα παιδιά, ναι. Κατάλαβα λάθος.
1: Είναι τα παιδιά.
2: Όχι. Υπάρχει μια τεχνική κριτική επιτροπή,
0: ναι,
2: που επιλέγει τα τρία βιβλία φιναλίστ,
0: ναι,
2: για κάθε κατηγορία. Οι κατηγορίες είναι τρεις. 6 με 8 ετών,
0: ναι,
2: 9 με 11 και 12 και
0: έως 18.
2: 12, ναι, 18, ναι.
1: 12 έως 15 νομίζω.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Όχι, μέχρι 18 πρέπει να
1: είναι.
2: Ναι,
1: ναι. Α, μάλιστα.
2: Ναι, okay. Η τεχνική κριτική επιλογή, η τεχνική κριτική επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη,
0: ναι,
2: εθνικής σημασίας που ανήκουν στον κόσμο της μελέτης, της έρευνας και της προώθησης της παιδικής λογοτεχνίας.
0: Τέλεια. Και όταν λοιπόν αυτή η Τεχνική Επιτροπή καταλήξει στα τρία βιβλία, μετά πάμε,
2: ναι,
0: στη μεγάλη Κριτική Επιτροπή των παιδιών.
2: Το παιχνίδι πάει στην... υπάρχει η Κριτική Επιτροπή Μικρών Αναγνωστών, που αποτελείται από μαθήτριες και μαθητές σχολείων της περιφέρειας της Απούλιας που έχουν λάβει μέρος στο βραβείο και έχουν διαβάσει τα βιβλία φιναλίστ.
0: Εντάξει,
2: έχουν διαβάσει όλα τα 6 βιβλία, τα 9 βιβλία. Τα διαβάζουν, νομίζω, με τους καθηγητές τους.
0: Ναι.
2: Τα διαβάζουν στο σχολείο και τα διαβάζουν στο σπίτι και μετά ψηφίζουν.
0: Είναι υπέροχο.
2: Είναι
0: αυτό.
2: Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
0: αυτό.
2: του βραβείου. Και είναι
0: αυτό.
2: Αυτοί που αποφασίζουν τους τελικούς νικητές. Ψηφίζοντας για κάθε κατηγορία το βιβλίο που αγάπησαν περισσότερο.
0: Και λοιπόν αυτό το βραβείο που τώρα θα το πω σωστά, ελπίζω, αυτό λοιπόν το βραβείο, το La Magna Capitana, σε ναι. ηλικίες 9 έως 11 ετών, τα ίδια τα παιδιά, πρώτα το έβαλε στην τελική λίστα των τριών η Τεχνική Επιτροπή και στη συνέχεια η Μεγάλη Κριτική Επιτροπή των χιλιάδων παιδιών που συμμετέχουν και ψήφισαν το αγαπημένο τους βιβλίο, διάλεξαν το παλιόπαιδο της Αγγελικής Δαρλάση.
1: Να πούμε ότι...
2: Και με πολλά ψήφια.
1: Πάρα πολλές ψήφους. Να πούμε αυτό, ότι τα βιβλία αυτά μοιράστηκαν σε 200 σχολεία, σε 200 τάξεις, σε 200 σχολεία στην ουσία. Οπότε ήταν πάρα πολύ, συμμετείχαν συνολικά περίπου 4.000 παιδιά. Αυτό νομίζω πραγματικά με εξέπληξε και με εντυπωσίασε και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνω ένα τέτοιο βραβείο. Γι' αυτό και για μένα είναι τόσο ξεχωριστό, γιατί είναι σημαντικό το ότι κάνεις τα παιδιά, αυτό που είπε η Τιτσιάνα, τα κάνεις πρωταγωνιστές. Είναι τα βιβλία που τα αφορούν, βιβλία που γράφονται για αυτά. Πολλές φορές εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να αρέσει τα παιδιά, ή πολλές φορές υπάρχουν βιβλία που ενθουσιάζουν εμάς τους μεγάλους. Και αν ρωτήσεις τα παιδιά, δεν αντιδρούμε τον ίδιο τρόπο. Οπότε το να ξέρεις, το να βλέπεις το πώς τα παιδιά αγάπησαν τα συγκεκριμένα βιβλία, γιατί όχι μόνο το δικό μου, έτσι, τα βιβλία που επιλέγουν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για εμάς τους δημιουργούς να ξέρεις ότι ναι, επικοινωνείς και εκφράζεις και μιλάς και εκφράζεις τη δική τους φωνή. Αυτό. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν τη φωνή που θα έπρεπε να έχουν στις κοινωνίες που έχουμε φτιάξει. Η λογοτεχνία που γράφεται για παιδιά, για μένα έτσι όπως το βλέπω και την υπηρετώ, είναι ένας τρόπος για να δώσεις στα παιδιά τη φωνή τους, όπως εσύ πιστεύεις, και ο καθένας μέσα τον τρόπο του φυσικά, γιατί την ίδια φωνή δεν την έχουμε όλοι, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και για μένα αυτό ήταν το συγκλονιστικό, η χαρά τους και το πώς τα εμπλέκεις πραγματικά στο να τα κάνεις η λογοτεχνία να τα φορά. Δηλαδή οι πανηγυρισμοί που υπήρχαν στην αίθουσα, γιατί κάθε φορά...
0: Όταν ανακοινώθηκε
1: ναι, γιατί ήταν αυτό πρέπει να σας πω ότι έγινε 4 φορές. Δηλαδή μία που ήταν η μεγάλη και ήταν ο δήμαρχος από την περιφέρεια, της Πούλια και τα λοιπά, σαν συνέντευξη τύπου. Αλλά ακολούθησαν 2 συναντήσεις με παιδιά στη Φότζα και 2 συναντήσεις με παιδιά στο Λέτσε, όπου είχαν έρθει σχολεία της περιοχής γύρω από τη Φότζα και γύρω από το Λέτσε. Και εκεί λοιπόν σε κάθε συνάντηση ανακοινωνόταν εκ νέου το βραβείο. Έτσι. Λοιπόν, και τις 4 φορές οι πανεγυρισμοί ήταν, ας πούμε, σαν να είχε νικήσει η ομάδα τους, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Και,
0: γελάει η Τιτσιάνα, γιατί το έχει ζήσει, το έχει δει.
1: Ναι, ήταν αυτό. Δηλαδή έτσι. Υπάρχει και το βίντεο. Πραγματικά είχα μείνει άφωνη. Αισθανόμουν σαν rockstar, πώς να σας πω. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί εμπλέκεις τα παιδιά, τα κάνεις να τα αφορά. Δηλαδή την έχουν την ανάγκη, όπως και εμείς την έχουμε την ανάγκη. Δηλαδή όταν ένα βραβείο, ένα βιβλίο το οποίο έχουμε αγαπήσει βραβεύεται, χαιρόμαστε.
0: Λοιπόν,
1: πόσο μάλλον τώρα που τα εμπλέκεις και τα βάζεις
0: πόσο
1: σε αυτή τη
0: μάλλον
1: διαδικασία.
0: Που αυτοί οι σχεδόν 4.000 μαθητές από 200 σχολικές τάξεις διάλεξαν τα ίδια, ψήφισαν τα ίδια το αγαπημένο τους βιβλίο. Πολύ πολύ γρήγορα, για να δω πόσο γρήγορες θα είστε. Τα βιβλία, ο πολιτισμός μπορούν να γίνουν γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων και στην Αγγελική Δαρλάση και στην Τιτσιάνα Καβασίνο η ερώτηση.
1: Να ξεκινήσω εγώ να πω πολύ γρήγορα ότι είμαι απολύτως πεπισμένη. Το έχω ζήσει στην Ιταλία, το έχω ζήσει στην Τουρκία. Τίποτα, πέφτουνε όποιες διαφορές. Βλέπεις ότι δεν υφίστανται ανάμεσα στους ανθρώπους. και μένει αυτή η ουσία της ανθρωπιάς και το ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε τις ίδιες ανάγκες, χαιρόμαστε με τα ίδια πράγματα και πόσο τελικά κοινά έχουμε και τα άλλα είναι, είναι προσωρινά να το πω έτσι και ασήμαντα τελικά.
0: Τιτσιάνα.
2: Ναι, η μετάφραση είναι γέφυρα, είναι πάντα γέφυρα. Ανάμεσα σε κουλτούρες, σε χώρες, σε πολιτισμούς και έχουμε ανάγκη για περισσότερη μετάφραση και για εκδότες που να εκδίδουν τα βιβλία σε μετάφραση.
0: Χρωστάμε πάρα πάρα πολλά στη μετάφραση, γιατί μας γνωρίζει κόσμους βιβλία συγγραφείς που δεν θα ξέραμε αν δεν υπήρχατε εσείς οι μεταφράστριες και οι μεταφραστές. Τα βιβλία μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους και να γίνουν γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων και αυτό ελπίζουμε να συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο σήμερα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Και Τιτσιάνα, πρέπει να τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
2: Βέβαια, αλλά πριν να σας αφήσω, θέλω να σας δώσω μία πρωτόγνωρη είδηση.
0: Ακούμε.
2: Πριν το τέλος του 2026, θα εκδοθεί άλλο βιβλίο της Αγγελικής Δαρλάσης σε μετάφρασή μου από εκδότη, ιταλικό εκδότη βέβαια, που είναι στη Μεσίνα, στην ίδια πόλη που πήγε η Αγγελική το Μάιο.
0: Ωραία, άρα θα ξαναπάει στη Μεσίνα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τις δύο.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα, πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ όλες.

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 11 Ιουνίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Clara avec Monique Wittig, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστρια συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ελιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Κινηματογραφική πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Spielberg «Η μέρα αποκάλυψης», έχοντας κλέψει άκρος απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Ντάνιελ Κέλνερ τρέπεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του Τζέιν. Την ίδια στιγμή η τηλεπαρουσιάστρια Μάργαρετ Φέρτσάιλντ αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Στη Μονή Λαζαριστών, η Νεφέλη Φασούλη παρουσιάζει τον ιδιαίτερο μουσικό της κόσμου. Με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop ευαισθησία, τη jazz διάθεση, τις σύγχρονες μπαλάντες και τις αναφορές στην ελληνική τραγουδοποία, η ερμηνεύτρια συναντά το κοινό σε μια καλοκαιρινή συναυλία με προσωπικό ύφος, ζωντανή μπάντα και ατμόσφαιρα γιορτής. Στο θέατρο Δάσους, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και καλεσμένους αγαπημένους φίλους. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται μια μουσική παράσταση με θεατρικά τραγούδια, μικρές ιστορίες και αποθέγματα για την ερωτική επιθυμία από το τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youththermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958
5: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.

κάνε τους τρόπους σου κουτάλι και το μυαλό μου εγώ φίδε. Να το γευτίσω δεσποινά μου με το γνωστό σου τις ευχές κι εγώ να μνέσκω σαν χαμένο.

δικό σου Δον Κιχώτης. Με τραύμα που είναι διάμπερες, με θερμοφόρο προς κεφάλι, με τις κλειδώσεις μου λυτές. Θα με κοιτάς με μάτο γυάλι και θα γελάς εσύ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
1: Μια δήλωση! Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Σπάσε τον κώδικα.
5: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
6: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
7: Με ένδυμα περιπάτου.
8: 5η 11 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Claire Monique Wittig, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστρια συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ελιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία, και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Κινηματογραφική πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Spielberg «Η μέρα αποκάλυψης», έχοντας κλέψει άκρος απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Ντάνιελ Κέλνερ τρέπεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του Τζέιν. Την ίδια στιγμή η τηλεπαρουσιάστρια Μάργαρετ Φέρτσαϊλντ αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Στη Μονή Λαζαριστών, η Νεφέλη Φασούλη παρουσιάζει τον ιδιαίτερο μουσικό της κόσμου. Με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop ευαισθησία, τη jazz διάθεση, τις σύγχρονες μπαλάντες και τις αναφορές στην ελληνική τραγουδοποιία, η ερμηνεύτρια συναντά το κοινό σε μια καλοκαιρινή συναυλία με προσωπικό ύφος, ζωντανή μπάντα και ατμόσφαιρα γιορτής. Στο Θέατρο Δάσους, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και καλεσμένους αγαπημένους φίλους. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται μια μουσική παράσταση με θεατρικά τραγούδια, μικρές ιστορίες και αποθεύματα για την ερωτική επιθυμία από το τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
9: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Αυτός είναι ο Quantic, αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο σκεφτόμουν από το πρωί για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, λίγο μετά τις 4. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στον 958 και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, rteco.gr.

χαρακτήρα, ενώ νομίζω, όχι δεν νομίζω, έτσι είναι, ξεχωρίζει για την εκφραστική ερμηνεία και την κινηματογραφική του ατμόσφαιρα. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο.

Πολλές φορές τα τραγούδια της εκπομπής επιλέγονται σύμφωνα με το τι μπορεί να ακούσαμε το προηγούμενο βράδυ ή στη διάρκεια της ημέρας, γιατί το να στήσεις μια εκπομπή και να επιλέξεις τα τραγούδια που θα μεταδώσεις έχει να κάνει και με ένα κομμάτι από την καθημερινότητά σου. Για τους περισσότερους από εμάς που ανοίγουμε μικρόφωνο εδώ στον 958, όπως και τα θέματα που επιλέγουμε φυσικά. Άρα το επόμενο δεν είναι ένα καινούργιο τραγούδι, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το άκουσα χθες το βράδυ και κατευθείαν το σημείωσα για να το μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Υπάρχουν τραγούδια που έγιναν επιτυχίες και υπάρχουν τραγούδια που έγιναν ολόκληρη κουλτούρα. Το επόμενο λοιπόν ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Ο Μπέκ κυκλοφόρησε το Loser το 1993 και χωρίς να το περιμένει κανείς, ένα low budget αντισυμβατικό κομμάτι έγινε το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς. Με μίξη από alternative rock, hip hop και folk και ψυχεδελικά στοιχεία φυσικά, το τραγούδι έφερε τον Μπέκ από την underground σκηνή στο παγκόσμιο προσκήνιο και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 90, που ακούγεται εξίσου βέβαια ωραία και σήμερα. Το Loser λοιπόν δεν γράφτηκε για να χωρέσει σε καλούπια, γι' αυτό και άντεξε στο χρόνο.

Λίγα τραγούδια καταφέρουν να ακούγονται σαν φιλοσοφική σκέψη που χορεύεται. Το Once in a Lifetime νομίζω ότι είναι ένα από αυτά. Το 1980 οι Talking Heads κυκλοφόρησαν το τραγούδι μέσα από το album Remaining Light σε παραγωγή του Brian Eno. Χτίστηκε πάνω σε επαναλαμβανόμενα αφρικανικά grooves. Το ακούτε κιόλας αν ακούτε το κομμάτι. Σε funk ρυθμούς και με αυτή την ιδιαίτερη σχεδόν, πώς να το πω, κηρυγματική ερμηνεία του David Byrne. Οι στίχοι από την άλλη ακούγονται σαν ένας εσωτερικός μονόλογος κάποιου που ξαφνικά παρατηρεί τη ζωή του και αναρωτιέται πώς βρέθηκα εκεί. Αρχικά να πούμε ότι δεν ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της σύγχρονης μουσικής και σημείο αναφοράς για την art rock και την new wave σκηνή. Ένα τραγούδι λοιπόν που δεν δίνει απαντήσεις, απλώς κάνει καλύτερες ερωτήσεις από τους Talking Heads. Ήταν αυτό το Once in a Lifetime.

Κάθε μέρα μπορούμε να ακούμε κομμάτια από το άλμπουμ του Messier Minimal. Το τελευταίο είναι όλα ένα και ένα. Έρχεται τον Ιούλιο, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στη συναυλία του. Ελπίζω να έχουμε τη χαρά να έρθει και στο στούντιο του 958 άλλη μια φορά. Σήμερα όμως στη Μονή Λαζαριστών, στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, εμφανίζεται η Νεφέλη Φασούλη, μια από τις πολύ ωραίες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και τη χαρά να κάνουμε μια κουβέντα παρέα εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου με την Νεφέλη Φασούλη, την οποία μπορείτε να βρείτε και στην πλατφόρμα της ertheco.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου, Νεφέλη Φασούλη». Κάποιοι από εσάς κέρδισαν και πρόσκληση, θα σας δω επομένως εκεί το βράδυ, θα είναι πολύ ωραίο βράδυ και πάμε στο επόμενο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που γράφουν τραγούδια, υπάρχουν καλλιτέχνες που χτίζουν σκηνές, σαν να γράφουν σενάρια με νότες. Αυτός είναι ο George Cosby. Ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την παρέα. Είναι τραγουδοποιός από τη Βρετανία, έχει έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην cinematic pop, στη soul και στις μεγάλες μπαλάντες, στις ωραίες μπαλάντες. Έγινε γνωστός μέσα από τραγούδια όπως το Real Love και το Man on the Road. Συνδυάζει δραματικές ενορχιστρώσεις, πιάνο. Η φωνή του θυμίζει τους κλασικούς crooners. Βέβαια έχει σύγχρονη αισθητική, είναι ένας νέος άνθρωπος. Οι επιρροές του συνδέονται συχνά με καλλιτέχνες όπως ο Roy Orbison, ενώ η μουσική του χαρακτηρίζεται από ένα πολύ έντονο συνέστημα και έχει και πολύ έντονο αφηγηματικό ύφος. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Paris. Είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε άνετα να έχει τίτλους αρχής και τέλους και μάλλον θα ακουγόταν κάπως έτσι.

Αυτός είναι ο Τιβαγιό, σας έλεγα και χθες για τον Παριζιάνο αυτό υπέροχο καλλιτέχνη. Ο επόμενος είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους της bedroom pop σκηνής. Ναι, γιατί υπάρχει και bedroom pop σκηνή. Άλλη ώρα θα κάνουμε κουβέντα γι' αυτό. Κυκλοφόρησε το Avra το 2022. Είναι ο Κούκο μέσα από το album Fantasy Getaway. Το κομμάτι συνδυάζει αγγλικά και ισπανικά, έχει επιρροές από dream pop, bossa nova και latin ήχους. Οπότε ναι, κάτι τέτοιο είναι η bedroom pop σκηνή. Δημιουργεί μια ανάλαφρη αλλά ιδιαίτερα ατμοσφαιρική αίσθηση και το χαρακτηριστικό του είναι αυτή η φυσική εναλλαγή γλωσσών και η κινηματογραφική παραγωγή που είναι πολύ αισθητή και μάλιστα πολλές φορές είναι πάνω από τον ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτόν τον πολύ ευρηματικό κατά με καλλιτέχνη.

Οι Soul to Soul που έρχονται στις αρχές του Αυγούστου στο Sunny Festival. Το Sunny Festival που φέτος έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Είναι η αγαπημένη συνήθεια όχι μόνο όλων όσων μένουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Έτσι κι αλλιώς είναι ο προορισμός, ένας από τους πολύ αγαπημένους προορισμούς. Αλλά είναι και ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει ανθρώπους από όλη την Ελλάδα αλλά και τουρίστες από όλο τον κόσμο. Να πω κάπου εδώ ότι η κουβέντα που κάναμε με τον JZB, τον Soul to Soul, είναι στην πλατφόρμα του Arteco με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου» και στα podcast αλλά και στις εκπομπές. Και εν καιρό, στα κοντά, θα ακούσουμε και στην εκπομπή αυτή την κουβέντα, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Για την ώρα συνεχίζουμε, είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίρο, δηλαδή είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, οπότε πάμε στο επόμενο.

Hold on to the light, και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο αισιόδοξο με το οποίο μπορούσα να αποχαιρετήσω σήμερα. Είναι λίγο πριν δείξει 5. Είμαι η Βάσο Μπλοχοπούλου, στον 958 της R3 ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ. Αναλαμβάνει την επόμενη ώρα, αμέσως μετά η Δώρα Δαβίδου. Μείνετε στον 958. Εγώ επιστρέφω αύριο στο απόγευμα της Παρασκευής, στις 4 ακριβώς. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 11 Ιουνίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Claire Monique Wittig, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστριας συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ελιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία, και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Κινηματογραφική πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Spielberg «Η μέρα αποκάλυψης», έχοντας κλέψει άκρος απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Ντάνιελ Κέλνερ τρέπεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του Τζέιν. Την ίδια στιγμή η τηλεπαρουσιάστρια Μάργαρετ Φέρτσαϊλντ αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Στη Μονή Λαζαριστών, η Νεφέλη Φασούλη παρουσιάζει τον ιδιαίτερο μουσικό της κόσμου. Με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop ευαισθησία, την jazz διάθεση, τις σύγχρονες μπαλάντες και τις αναφορές στην ελληνική τραγουδοποιία, η ερμηνεύτρια συναντά το κοινό σε μια καλοκαιρινή συναυλία με προσωπικό ύφος, ζωντανή μπάντα και ατμόσφαιρα γιορτής. Στο θέατρο Δάσους, ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και καλεσμένους αγαπημένους φίλους. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται μια μουσική παράσταση με θεατρικά τραγούδια, μικρές ιστορίες και αποθεύματα για την ερωτική επιθυμία από το τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Φαντάζομαι ότι αυτό το τραγούδι θα είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία θα τραγουδήσει η Νεφέλη Φασούλη απόψε το βράδυ στην Μονή Λαζαριστών, στη μεγάλη αυτή συναυλία. Πυρ, Γυνή και Θάλασσα, λοιπόν, το καινούριο της τραγούδι. Έχει κάποιες εβδομάδες που κυκλοφόρησε, ωστόσο, με αυτό το κομμάτι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Κωνσταντίνος Μανουσάκης, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Αλλάζω έτσι κάπως την σειρά των εκπομπών αυτήν την εβδομάδα, καθώς συνήθως τις εγχώριες κυκλοφορίες τις κρατάω για Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη. Όχι ότι παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια αυτό. Ξεκινώντας με την Νεφέλη Φασούλη, που όπως σας είπα απόψε το βράδυ θα βρεθεί στην Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια θα υπάρχουν και στην είσοδο, αλλά όχι για τόσο πολλά, θα έλεγα μην το αφήσετε έτσι πολύ πολύ τελευταία στιγμή. Ας την ακούσουμε μία ακόμη φορά στην σημερινή εκπομπή. Θα πάμε λίγο πέρυσι, πριν ένα χρόνο περίπου, όταν έβγαλε το Weird, ένα EP αρκετά περίεργο, όπως λέει και ο τίτλος του, αν και το Weird με Y σημαίνει κάτι λίγο διαφορετικό. Την ακούμε λίγο διαφορετική να τραγουδάει σε μια πολύ διαφορετική γλώσσα, η διασκευή της στο Mabakwat Balaki.

Νεφέλη Φασούλη, λοιπόν, Μπακουάντ Μπαλακή, λίγο νωρίτερα Πύργινη και Θάλασσα, καινούριο τραγούδι. Απόψε το βράδυ εμφανίζεται στην Μονή Λαζαριστών. Τώρα, καλά όλα αυτά, καλά σε όλες τις πληροφορίες που σας έχω δώσει στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ωστόσο, δεν θέλω να παραλείψουμε τουλάχιστον να κάνουμε μία αναφορά στον Μαύρο που μια τέτοια μέρα πριν από 13 χρόνια έπεσε πάνω από την ΕΡΤ. Γι' αυτό και φαντάζομαι θα παρατηρήσετε ότι από τις 12 μέχρι και τις 4 σήμερα δεν υπήρχε ζωντανό πρόγραμμα, υπήρχε στάση εργασίας, έτσι για να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε βέβαια από όλα αυτά και πιο συγκεκριμένα από το παρελθόν και από όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει. 11 λοιπόν Ιουνίου του 2013 έπεσε τότε το Μαύρο στην ΕΡΤ, η οποία βέβαια είναι ανοιχτή σήμερα και ελπίζω εγώ να συνεχίσει να είναι ανοιχτή και πολυφωνική, όχι για πολλά χρόνια, αλλά πολύ απλά για πάντα. Αλκιόνι και Random Thoughts για τη συνέχεια.

αυτό το τραγούδι θα το παρουσιάσω σαν καινούριο. Έχει ωστόσο ένα μήνα σχεδόν που κυκλοφόρησε. Είναι τα ποτήρια του Δημήτρου Μητσοτάκη. Ωστόσο, η μουσική ανήκει στον Κωστή Κωστάκη, ο οποίος επίσης πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει ένα δικό του προσωπικό δίσκο, για τον οποίο θα έπρεπε αλήθεια να είχαμε ακούσει ήδη, μάλλον από τον οποίο θα έπρεπε αλήθεια ήδη να είχαμε ακούσει κομμάτια, αλλά δεσμεύουμε ότι σύντομα θα ασχοληθούμε και με αυτήν την δουλειά. Προς το παρόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητσοτάκης στην ερμηνεία και τους στίχους, μουσική του Κωστή Κωστάκη, στα ποτήρια. Τώρα, είπαμε νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής για την εμφάνιση της Νεφέλης Φασούλη απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Την ερχόμενη Δευτέρα, στο ίδιο μέρος, ο Δημήτρης Μητσοτάκης θα γιορτάσει 30 χρόνια πορείας με τη συναυλία 30 χρόνια Μίτσος. Χθες την παρουσίασε στην Αθήνα και στην Τεχνόπολη. Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Η συναυλία είναι sold out εδώ και καιρό. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα έχετε κάποια τύχη να βρείτε εισιτήρια από ανθρώπους που τα προμηθεύτηκαν, αν δεν θα μπορέσουν να πάνε. Πάντως, προπόληση δεν υπάρχει και φαντάζομαι ότι εισιτήρια δεν θα υπάρχουν ούτε στο ταμείο για την συναυλία 30 χρόνια Μίτσος του Δημήτρη Μητσοτάκη. Τον ακούμε στην πιο πρόσφατη κυκλοφορία του, τον Ντέρι Ντέρι.

Αυτή τη Δευτέρα, λοιπόν, 15 Ιουνίου, 30 χρόνια Μίτσος, ο Δημήτρης Μιστακίδης ανεβαίνει στην σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Βέβαια, sold out η συναυλία αυτή. Εγώ θα ελπίζω για εσάς να βρείτε έτσι με κάποιον τρόπο εισιτήρια και τρόπο εν τέλει να βρεθείτε στη βραδιά εκείνη. Τώρα να σας θυμίσω ότι εδώ και λίγες ημέρες μπορούμε να επικοινωνούμε πολύ πιο άμεσα. Μπορείτε εσείς βέβαια να επικοινωνείτε πολύ πιο άμεσα με τον 958 και μέσω Viber. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας το Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά πατάτε το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγεθυντικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον αριθμό 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και θα πατήσετε ή το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται. Θα μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 958, αλλά και να τον αποθηκεύσετε σαν επαφή στο κινητό σας. Συνέχεια με υπόγεια ρεύματα, καινούριος δίσκος και για αυτούς, Οργή Λαού. Στο επόμενο τραγούδι καταπιάνονται με τον Κώστα Βάρναλη.

0: Τα τι να ξενογάιδαρο του Κόλια από τα υπογερεύματα, τώρα καινούριο τραγούδι, μάλλον περίπου καινούριο τραγούδι είχαμε και από τους Lost Bodies, μάλιστα δύο τις τελευταίες ημέρες. Εγώ θα σας πάω στο πρώτο κατά σειρά για να αρχίσουμε να θυμόμαστε έτσι σιγά σιγά ότι έρχεται και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Ξεκινάει σιγά σιγά η φεστιβαλική σεζόν, βέβαια, η ανοιχτή φεστιβαλική σεζόν, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, γενικότερα για την Ελλάδα. Οι Lost Bodies εμφανίστηκαν πέρυσι στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έρχεται σιγά σιγά και η φετινή εκδοχή, για την οποία βέβαια θα μιλήσουμε πιο εμπεριστατωμένα τις επόμενες ημέρες. Τώρα λέω ότι είναι σχεδόν καινούργιο το τραγούδι αυτό, γιατί το «Η ζωή στο δάσος» το είχαν πρωτοκυκλοφορήσει στον δίσκο τους «Γενετικά καθαρή» πίσω στο 2000. Αυτή, όπως λέει και ο υπότιτλος του δίσκου, είναι η νέα του εκδοχή.
1: Η ναή μας είναι στο δάσος, στα γυμνά ερωτικά κορμιά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν λοιπόν η κουκούμπα, εδώ η κουκούμπα από την πόλη μας με το Deep Waters, η κουκούμπα που αποφασίζουν στο τέλος, την τελευταία μέρα του Μαΐου του 2026, να κυκλοφορήσουν το δεύτερο τους δίσκο, στον οποίο βάζουν το όνομά τους, τον τίτλο, κάτι το οποίο εντάξει δεν συνηθίζεται ακριβώς, όχι βέβαια ότι είναι και ταμπού. Το κουκούμπα λοιπόν είναι η δεύτερη δουλειά των παιδιών, μια δουλειά στην οποία εγώ νιώθω που από την αρχή, ότι από την αρχή μέχρι και το τέλος κυριαρχεί έτσι αυτή η αίσθηση που έχεις όταν εκτιμάς τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, περνάς χρόνια και εμπειρίες μαζί τους, τους βλέπεις να φεύγουν, να προχωράνε, τους βλέπεις να έρχονται, αλλά πάντα κρατάς αυτές τις στιγμές που έχετε ζήσει μαζί. Δηλαδή αν ακούσετε τα τραγούδια, αν προσέξετε τους στίχους από την αρχή μέχρι και το τέλος, αυτό είναι το αίσθημα το οποίο θεωρώ εγώ πως κυριαρχεί. Τους ακούσαμε στο Deep Waters, ας τους ακούσουμε και στο Afraid of Blood.

Afraid of Blood, λοιπόν, και λίγο νωρίτερα Deep Waters από τους Κουκούμπα και τον δεύτερο τους δίσκο. Τώρα ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με αναφορές σε εκδηλώσεις και συναυλίες, νυχτές συναυλίες. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα το πρόγραμμα θα είναι γεμάτο και για τις μέρες αυτές, αλλά και γενικότερα για το καλοκαίρι. Για παράδειγμα, από χθες έχει ξεκινήσει το τετραήμερο Mammoth Fest, το metal αυτό φεστιβάλ στον εξωτερικό χώρο του Soul. Συνεχίζεται σήμερα, ολοκληρώνεται το ερχόμενο Σάββατο με πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Βέβαια, πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα γενικότερα για εκδηλώσεις τις επόμενες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω για τις ανοιχτές ακριβώς τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί βλέπουμε έτσι ψηλοπράγματα για βροχές κυρίως την αυριανή μέρα. Αύριο τώρα, όπως είχατε ακούσει και πριν από μερικές ημέρες, όταν ήρθαν εδώ στο στούντιο του 958 της R3 και έπαιξαν ζωντανά στην εποχή της Βάσος Βλαχοπούλου, οι Κάπτεν καιρού βέβαια επιτρέποντος ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Κήπου. Οι Κάπτεν κυκλοφόρησαν τον δίσκο τους Dancing Tooth, το full length αυτόν δίσκο, προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ας τους ακούσουμε στο ομότιτλο τραγούδι.

Τώρα, αφού μιλάμε και για εκδηλώσεις, εμένα προσωπικά αύριο θα με βρείτε στον Rover μαζί με τους NNE, μαζί με τους Nothing and Everything, δηλαδή για την επαιτειακή συναυλία, μάλλον και τη συναυλία εν ώψη της επίσημης κυκλοφορίας του More Blue, του ντεμπού του δίσκου, με special guests βέβαια τους Mackling, παιδιά που επίσης έχουν περάσει εδώ από τον 958 σαν πρακτικάρι βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά αύριο στην σκηνή του Rover, και με Nothing and Everything θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Με το Sweet Illusion, ήταν και ένα από τα δύο single που είχαν κυκλοφορήσει πριν από την επίσημη κυκλοφορία του More Blue για την προώθησή του. Το More Blue, το οποίο βέβαια πλέον μπορείτε να το βρείτε και σε φυσική μορφή στα δισκάδικα της Θεσσαλονίκης και σε λίγο καιρό, όχι μόνο. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ακολουθεί η Δωρό Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958
2: Οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958-3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουταλοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Εκτός από το τηλέφωνο υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber στον αριθμό 69-300-78-291 πληκτρολογείται τον αριθμό αυτό στο εικονίδιο της αναζήτησης που βρίσκεται πάνω δεξιά στην εφαρμογή του Viber και εμφανίζεται η επιλογή συνομιλία, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε και μπορείτε να αποθηκεύσετε και τον αριθμό αυτό για μελλοντική επικοινωνία με το σταθμό. Ξεκινήσαμε για σήμερα με την Batida de Coco, ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Ακούσαμε όμως τον Batida de Coco όχι από την Αρλέτα, από την οποία ξέρουμε και γνωρίζουμε το τραγούδι, αλλά από την επίσης αγαπημένη μας Ανδριάννα Μπάμπαλη, η οποία είχε βρεθεί πριν ένα χρόνο περίπου εδώ στο στούντιο του 958 για να τραγουδήσει live κάποια τραγούδια για το Jukebox, και ένα από αυτά ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη ήταν εκείνο το απόγευμα και οι Tales from the Box, τους οποίους ακούσαμε να παίζουν μαζί της, ο Θάνος Σταυρίδης δηλαδή στο ακορντεόν και η Στέλλα Τέμπρελη στο βιολοντσέλο. Οι Tales from the Box παίζουν εδώ και καιρό μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη σε συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Εμείς τους είχαμε ακούσει πέρσι εδώ στο ραδιόφωνο, όπως και στη Ζόγια. Και για φέτος το καλοκαίρι, οι Tales from the Box θα βρίσκονται με την Ανδριάννα Μπάμπαλη στις 14 Αυγούστου στο Παλιούρι στην Χαλκιδική για να παίξουν στην μικρή σκηνή, στην καλοκαιρινή μικρή σκηνή, η οποία μεταφέρεται για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο σε ένα μαγευτικό μέρος, στο Πόρτο Βαλίτσα. Είναι μια καλοκαιρινή πρόταση αυτή, η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, για όσους δεν έχουν πάει ή για όσους θέλουν να ξαναπάνε. Και θα αναφερθούμε σήμερα σε διάφορες συναυλίες, σε διάφορα live που γίνονται αυτή την περίοδο και θα ακούσουμε και αντίστοιχα τραγούδια, αντίστοιχες μουσικές. Θα ακούσουμε τώρα τους Tales from the Box, τον Θάνο Σταυρίδη δηλαδή και την Στέλλα Τέμπρελη, στον ουρανό κάτω από το Παρίσι, έτσι όπως παίχτηκε και ηχογραφήθηκε ζωντανά πριν ένα χρόνο στο στούντιο του 958.

Η Los Perdidos Quintet είναι ένα κουιντέτο που δημιουργήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2024 και αποτελείται από τον Άκερ Χοντή, ο οποίος είναι στο βιολί, ο Κώστας Γκερίδης είναι στο μπαντονεόν, ο Σπύρος Ρασιά στο πιάνο και ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο, όπως και ο Κώστας Μακρυγιαννάκη στην κιθάρα. Η μουσική του σχήματος διαθέτουν γνώσεις τόσο στην κλασική μουσική όσο στην τάγκο και στην τζαζ. Αυτά τα τρία μουσικά ήδη αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους ο Άστορ Πιατσόλα βάσισε το Nuevo Tango. Ο ίδιος ο Πιατσόλα θεωρούσε τον συνδυασμό αυτών των πέντε οργάνων ως τον πιο ολοκληρωμένο από τα σύνολα που δημιούργησε κατά την μακρόχρονη πορεία του. Οι Los Perdidos Quintet λοιπόν θα δώσουν μια συναυλία με κομμάτια του Άστορ Πιατσόλα την Κυριακή 16 Αυγούστου στο Πόρτο Βαλίτσα, στην μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα. Θα έχει η παράσταση αυτή τον τίτλο Tanguita και εμείς θα ακούσουμε τους Los Perdidos Quintet στη Fugata.

Η Gangtet είναι ένα jazz κουαρτέτο που έχει ως έδρα του την Θεσσαλονίκη. Έχοντας συμπληρώσει η Gangtet ήδη 3 χρόνια δραστηριότητας με συχνές εμφανίσεις σε jazz σκηνές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, το σχήμα παρουσιάζει τις πρωτότυπες του συνθέσεις. Η δισκογραφική πορεία των Gangtet έχει ως αφετηρία το πρώτο τους στούντιο άλμπουμ που ονομάζεται Manifesto, ενώ αναμένεται και η ηχογράφηση των επόμενων κομματιών τους. Την Κυριακή 9 Αυγούστου θα βρίσκονται οι Gangtet στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, στο Πόρτο Βαλίτσα. Και εμείς τους ακούμε ήδη στο κομμάτι που ονομάζεται Cloud Surfer. Γιάννης Αντώνογλου είναι στο φλάουτο, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα, Νικόλας Γέρσος στον μπάσο και Γιάννης Παπαγεωργίου στα τύμπανα.

Ακούσαμε τον Ευαγγελή Γερμανό στην Τροχιά, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που βρίσκονται στα μπαράκια, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Ευαγγέλης Γερμανός το 1981. Ο Ευαγγέλης Γερμανός θα βρίσκεται μόνος, solo δηλαδή, με την κιθάρα του για να θυμηθεί και να παίξει τραγούδια και από τα μπαράκια, αλλά όχι μόνο, να παίξει τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας του, το Σάββατο 8 Αυγούστου στην μικρή σκηνή στο Πόρτο Βαλίτσα, σε ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο στην άκρη του πρώτου ποδιού στην Χαλκιδική. Και θα πάμε τώρα σε κάτι λίγο πιο κοντινό. Απόψε το βράδυ το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών φιλοξενεί την Νεφέλη Φασούλη. Μαζί με την μπάντα της, η Νεφέλη Φασούλη μας καλεί στην καλοκαιρινή της γιορτή για λίγη ανοιχτοσιά και τραγούδια κάτω από τα άστρα. Θα ακούσουμε την Νεφέλη Φασούλη να τραγουδά πως όλα γίναν τελικά για ένα καλοκαίρι.

Ακούσαμε την Μαρία Παπαγεωργίου στον νυχτερινό ουρανό σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή και στίχους του Ισαάκ Σούση από τον Πλανόδιο, που είναι ο τελευταίος, ο πιο πρόσφατος δίσκος του Γιώργου Καζαντζή. Τα τραγούδια που βρίσκονται στον Πλανόδιο θα παρουσιαστούν μαζί με παλιότερα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου στην Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά που τα γνώριμα και αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών διανθίζονται με τον ήχο της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πιάνο θα είναι ο Γιώργος Καζατζής, στο τραγούδι θα είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Παντελής Θεοχαρίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Γιώργος Μεράντζας και η Ελένη Δημοπούλου. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Πλανόδιο με την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στις 24 Ιουνίου θα παρουσιαστεί ο Πλανόδιος, ο τελευταίος δίσκος του Γιώργου Καζαντζή, στο Θέατρο Κήπου, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και με αρκετούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Και φυσικά τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο να παίζει εκτός από τα καινούργια και κάποια παλιότερα κομμάτια του. Και από τον Πλανόδιο θα πάμε στον Απόκοπο και θα θυμηθούμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που είχε κυκλοφορήσει πριν 2 χρόνια περίπου από τον Τάσο Κοφοδήμο και την Ναταλία Κοτσάνη. Η Ναταλία Κοτσάνη και ο Τάσος Κοφοδήμος παρουσιάζουν μια ξεχωριστή εκδοχή της πρωτότυπης μελοποίησης του έργου, του Απόκοπου του Μπεργαδί, μέσα από μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση που συνομιλεί με τις ρίζες της ελληνικής παράδοσης και με στοιχεία από παραδοσιακά ιδιώματα της Μεσογείου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή που είχαμε παρουσιάσει εδώ στο Jukebox, παρέα με τον Τάσο Κοφοδήμο, όταν αυτή είχε κυκλοφορήσει. Και την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, θα παρουσιαστεί ο Απόκοπος και live στη μικρή σκηνή στο Πόρτο Βαλίτσα, μαζί με τον Ρος Τέιλ, ο οποίος θα είναι στην Λύρα, και τον Βαγγέλη Ζωγράφο, που θα είναι στο Κοντραμπάσο.

Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον Απόκοπο, έτσι όπως τον μελοποίησαν η Ναταλία Κοτσάνη και ο Τάσος Κοφοδήμος, μια δουλειά που αξίζει να την ψάξει κανείς. Στην Πανσέλινο του Ιουλίου θα παρουσιαστεί ο Απόκοπος ζωντανά στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, με τον Ρος Ντέιλι στη λύρα και τον Βαγγέλη Ζωγράφο στο κοντραμπάσο και την Ναταλία Κοτσάνη στο τραγούδι, στο πιάνο και στο ακορντεόν. Και θα κάνουμε τώρα και μια μικρή αναφορά στο φεστιβάλ Λεπταπυργίου. Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Μέλα Γεροφώτη, η πολύ καλή ερμηνεύτρια από την Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσει την παράσταση που έχει τον τίτλο «Ψυχή μου φως», με τραγούδια και από το προσωπικό της ρεπερτόριο αλλά και με αγαπημένα τραγούδια άλλων δημιουργών. Στο πιάνο και τις ενορχιστρώσεις θα είναι ο Αστέρης Τσαλίκης, θα υπάρχει συμμετοχή φωνητικού συνόλου όπως και η συμμετοχή του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή. Εμείς θα ακούσουμε τη Μέλα Γεροφώτη στο Νανούρισμα σε μουσική του Μιχάλη Γούτη.

Ακούσαμε το νανούρισμα από την φωνή της Μέλλας Γεροφώτη και νομίζω πως μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος του μήνα, στο τέλος του Ιουνίου, λίγες μέρες πριν την εμφάνιση της Μέλλας Γεροφώτη στο φεστιβάλ Λεπταπυργίου, ετοιμάζουμε με την Μέλλα, με τη Μέλλα Γεροφώτη και ένα live εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Και θα πάμε τώρα λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής στον Ορατό, όπου αύριο το βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου, θα παίξει το κουιντέτο του Diego Rivera. Ο Diego Rivera είναι ένας Αμερικάνος σαξοφωνίστας, ένας πάρα πολύ καλός μουσικός, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός, διδάσκει jazz σαξόφωνο στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Θα βρίσκονται λοιπόν στον ορατό ο Diego Rivera στο σαξόφωνο, Δημήτρης Αγγελάκης στο βιβράφωνο, Γιώργος Πανταζόπουλος στο μπάσο, Γιώργος Κλητσός Χρυσίδης στα τύμπανα και εμείς θα ακούσουμε μια διασκευή που έχει κάνει ο Diego Rivera στο «Άστα τα μαλάκια σου».

Ακούσαμε τον Diego Rivera στο σαξόφωνο, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου το βράδυ για να παίξει μαζί με το κουιντέτο του στον Ορατό. Το Σάββατο τώρα, 13 Ιουνίου, θα βρίσκεται στον Ορατό το τρίο του Γιώργου Πανταζόπουλου. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος είναι κοντραμπασίστας, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, ο οποίος λέγεται Some Things I've Never Told You. Ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης είναι στο πιάνο και ο Αλέξης Μακατσέλος στα τύμπανα. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος στο κοντραμπάσο έχει κάνει και τις συνθέσεις. Εμείς ακούμε ήδη το κομμάτι Lucy, A Summer Love Story, και αύριο το απόγευμα στην αυριανή εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Πανταζόπουλο εδώ για να τον ακούσουμε στο κοντραμπάσο μαζί με τον Αλέξανδρο Λυκοθανάση, τον οποίο θα ακούσουμε στο πιάνο σε μια ραδιοφωνική συναυλία, την οποία έχουμε ετοιμάσει μία μέρα πριν την εμφάνιση του Γιώργου Πανταζόπουλου στον Ορατό. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ζωή Κουτρολοπούλου ρύθμισε και φέρω τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteko.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τα 24 καπρίτσια του Νικολό Παγκανίνη το 24ο σε Λαελάσσονα από τον βιολιστή Τζακ Πέρλμαν. Τα 24 καπρίτσια για σόλο βιολί του Παγκανίνη γράφτηκαν πιθανότατα μεταξύ του 1802 και 1817 και εκδόθηκαν στο Μιλάνο το 1820. Η συλλογή αυτή δεν γράφτηκε μόνο ως μουσικό έργο αλλά και ως επίδειξη των πρωτοφανών τεχνικών δυνατοτήτων που είχε αναπτύξει ο Παγκανίνη. Την εποχή της έκδοσής τους θεωρήθηκαν σχεδόν αδύνατο να εκτελεστούν από άλλους βιολιστές και συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία του μύθου του Παγκανίνη ως δαιμονικού βιρτουόζου. Ιδιαίτερα το 24ο που μόλις ακούσαμε απέκτησε ξεχωριστή ιστορική σημασία καθώς το θέμα του ενέπνευσε αργότερα έργα και παραλλαγές από συνθέτες όπως ο Φρανς Λίστ, ο Ιωάννης Μπραμς και ο Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Φίλοι μου καλησπέρα, είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει η Ζωή Κουτελοπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 69300 782 91, 69300 782 91, και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Μπετόβεν ήταν αποφασισμένος να εντυπωσιάσει και να προκαλέσει τη βιενέζικη μουσική ελίτ με το πρώτο δημοσιευμένο έργο του, το Τρίο για πιάνο νούμερο 3 σε ντο Ελλάσσονα. Το έργο αυτό ήταν μια ολομέτωπη επίθεση στην παραδοσιακή έννοια του τρίο για πιάνο. Αυτό που ήταν ένα οικείο μέσο στα χέρια του Μότσαρτ και του Χάιντεν έγινε ξαφνικά μια συμφωνία για τρία όργανα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος του έργου, Finale Prestissimo. Βιολί παίζει ο Λεωνίδας Καβάκος, τσέλο ο Γιώγιο Μα και πιάνο ο Εμμάνουελ Αξ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το έργο «Θέμα και παραλλαγές» σε ΣΥΥΦ εσημίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς είναι ένα νεανικό του έργο για ορχήστρα που συνέθεσε το 1920-21 όταν ήταν μόλις 14-15 ετών και σπούδαζε στο Δίο της Πετρούπολης. Ανήκει στην πρώιμη δημιουργική του περίοδο και αποκαλύπτει την εξαιρετική τεχνική του κατάρτιση ήδη από την εφηβεία του. Το έργο έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς καταγράφει τα πρώτα βήματα ενός συνθέτη που επρόκειτο να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής του 20ου αιώνα. Ας το ακούσουμε σήμερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και μαέστρο τον Γκενάντι Ραζδεσβένσκι.

Η συμφωνική φαντασία για όργανο και ορχήστρα του François Joseph Fétis γράφτηκε το 1866, όταν ο συνθέτης ήταν ήδη 82 ετών και είχε αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη φήμη ως μουσικολόγος και θεωρητικός παρά ως συνθέτης. Το έργο γράφτηκε για το νέο εκκλησιαστικό όργανο του Βασιλικού Οδείου των Βρυξελών και παρουσιάστηκε το Μάιο του 1866 κατά τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια της Βελγικής Βασιλικής Ακαδημίας. Ιστορικά το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ανήκει στα πρώτα μεγάλης κλίμακας συμφωνικά έργα που αντιμετωπίζουν το εκκλησιαστικό όργανο ως ισότιμο συνομιλητή της ορχήστρας. Ο ίδιος ο Φετής έγραφε ότι δεν είχε ουσιαστικά προηγούμενο μοντέλο να ακολουθήσει και φαντάστηκε το έργο ως μια αναμέτρηση δύο μεγάλων ορχιστρών, της συμφωνικής ορχήστρας και του οργάνου. Θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του έργου «Andante con variazioni».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Άλμπρεχτ Ντίντριχ ήταν ένας Γερμανός συνθέτης και μαέστρος, γεννημένος στις 28 Αυγούστου του 1829 στη Γερμανία. Ανήκει στη γενιά των συνθετών του 19ου αιώνα και είναι γνωστός κυρίως για τη συνεργασία του με άλλους μεγάλους συνθέτες της εποχής, όπως ο Johannes Brahms και ο Robert Schumann. Το έργο του Ντίντριχ περιλαμβάνει συμφωνίες, έργα για πιάνο, μουσική δωματίου και κυρίως συμφωνικές εισαγωγές. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι η εισαγωγή σε ντο μίζωνα που θα ακούσουμε σήμερα από την ορχήστρα των Ευρωπαίων Σολίστ του Λουξεμβούργου και μαέστρο τον Κρίστοφ Κένινγκ.

Οι σλαβικοί χοροί του Αντωνί Ντβόρτσακ γράφτηκαν το 1878, ύστερα από παραγγελία του εκδότη Σίμροκ, ο οποίος αναζητούσε ένα έργο που θα επαναλάμβανε την επιτυχία των ουγγρικών χορών του Μπραμς. Αντί όμως να χρησιμοποιήσει αυθεντικές λαϊκές μελωδίες, ο Ντβόρτσακ συνέθεσε πρωτότυπα θέματα εμπνευσμένα από τους ρυθμούς και το πνεύμα των σλαβικών χορών της Βοημίας, της Μοραβίας και άλλων σλαβικών περιοχών. Το έργο γράφτηκε αρχικά για πιάνο με τέσσερα χέρια και η τεράστια επιτυχία του οδήγησε τον συνθέτη να το ενορχιστρώσει ο ίδιος. Οι σλαβικοί χοροί έκαναν τον Ντβόρτσακ γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτέλεσαν καθοριστικό σταθμό στην καριέρα του. Σήμερα θα ακούσουμε τον έκτο χορό, σε ρε μίζωνα. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: δήλωση. Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επισκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Καλό σας απόγευμα από το 958. Μας ακούτε επίσης διαδικτυακά. ΕΡΤ βάζεται μετά το 958. ΕΡΤ ΕΚΟ 958. Πολλά νέα, πολλές ειδήσεις. Στον ήχο είναι ο κύριος Ηλίας Σταμπουλής, είμαι ο Αλέξανδρος Ματζόγλου. Μια εκπομπή για το σινεμά με τον Θανάση τον Βαγάδη, που είναι και διευθυντής του σταθμού. Στις κριτικές ο ομιλητής. Μια εκπομπή που προσπαθεί να αγκαλιάσει τους συνεφίλ που μας ακούν, να τους κάνει να νιώσουν ίσοι ότι δεν υπάρχουν αποστάσεις και συμμετέχουν σε μια φιλική κουβέντα. Σε μια μέρα πάρα πολύ παράξενη, ήδη στην εκπομπή του στον 102 Θανάση Οβικό.

Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχει κάτι δικό μας, εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Ακούστε μερικά πράγματα λοιπόν. Έχουμε Κατερίνα Γόγου, ένα αφιέρωμα παράσταση μουσικής και ποίησης, αύριο στις 8.30 στην ταράτσα της ΕΣΕΜΘ, στρατηγού Καλάρη 5. Ιδέα και επιλογή και κείμενα μουσική Αλέξανδρος Τριανταφύλου, όπως πάντα. Αφήγηση, ερμηνεία Άννα Γιανακίδου, δικιά μας από εδώ, Μαριάννα Καλατζή, Γαβρίλα Σαμψονίδου, μουσική επισκηνής Αλέξανδρος Τριανταφύλου, φυσαρμόνικα, Γιάννης Κολοβός κοντραμπάσο, Γιώργος Λάκης κιθάρα τραγούδι, Νικόλας Καραγκούνης κιθάρα, και τραγούδι και προλογικό κείμενο θα έχει ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία άρθρωση, είναι δίπλα μας, τον κάνει την εκπομπή, έχει κάνει και ιστορία της τέχνης στην Ιταλία. Άλλη μια εκδήλωση λοιπόν από τον Αλέξανδρο Τριανταφύλου, άλλη μια κατάσταση που οργανώνεται στην Ένωση Συντακτών, τις οποίες τα οικονομικά δεν είναι ιδιαίτερα καλά και με αυτά τον τρόπο τονώνονται τα μέλη, άλλη μια κατάσταση ποιότητας, συνδυασμός μουσικής, ποίησης, πρόζας, γιατί έχω και κάτι άλλο να σας πω κινηματογραφικό, δεν το τέλειωσα εδώ το θέμα μας, ότι ο κριτικός κινηματογράφος, συνάδελφός μου εκλεκτός, ο Γιάννης Φραγκούλης, θα αναλύσει τους κινηματογραφικούς λόγους και χαρακτήρες της Κατερίνας Γόγου. Και εγώ, για να δείτε τα της έκπληξης, σας λέω λοιπόν 3 τα δεκάρια, Blow Up 10, Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα 10, οι άλλοι 10 και Σεξ Ψέματα και Βιωτοτενίες 9.

Είπαμε τραγούδια all time classics, B.B. King, το Stand By Me βέβαια, που ακούστηκε σε πολλές ταινίες. Τρεις ταινίες στην πρώτη προβολή, ο Spielberg συγκρούεται με τον Οζόν και χάνει, και η τρίτη ταινία είναι το Ιερό Αγόρι. Η μέρα της αποκάλυψης από τον Spielberg, είναι το ο ξένος του Φρανσουά Οζόν και το Ιερό Αγόρι, μια ταινία τρόμα από την Ιταλία του Πάολο Στρίμπολη. Πάμε κατευθείαν στον ξένο. Είναι αδύνατο να μπορέσει κανένας να δει την ταινία αν δεν έχει διαβάσει καμία, αν δεν ξέρει τη φιλοσοφία του. Στα 1967, ένα από τα ελάχιστα σφάλματα που έκανε, τα κινηματογραφικά εννοώ, τα άλλα δεν με αφορούν, ο Λουγκίνο Βισκόντι είναι ότι γύρισε σε έγχρωμα με τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη, τον ξένο από το μυθιστόρημα του Καμί, όπου ο Μαστρογιάννη κατηγορείται για κάποιο φόνο κτλ. Κτλ. Ο Μαρσό. Εδώ τι κάνει ο Φρανσουά Οζόν? Πανέξυπνα γυρίζει το φιλμ στην Ταγκέρι για να έχει τις εξωτικές τοποθεσίες που θέλει. Εξάλλου ο Καμί ζούσε στην Αλγερία, μεταφέρει την δράση στα τέλη της δεκαετίας του 30, δίνει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Μια Αλγερία με ήλιο, με άμμους, με παραλίες, αλλά και μια Αλγερία μυστηριώδης. Και ένας τύπος ο Μαρσό που μαθαίνει ότι η μητέρα του πέθανε και πάει στην κηδεία, ήταν για χρόνια αποξενωμένη, είτε πήγε είτε δεν πήγε, το ίδιο είναι, έτσι πήγε, έτσι έφυγε, αδιάφορος κτλ. Έτσι είναι και στη ζωή του. Έχει μια σχέση, έχει κάποιες φιλίες, η ζωή του κυλάει ράθεμα. Έτσι ο Αντωνιώνη κατά κάποιο τρόπο αντιγράφει την προβληματική του. Είναι αλωτριωμένος, αποξενωμένος από τον ίδιο τον εαυτό. Δεν νιώθει, δεν αισθάνεται. Κάτι βέβαια που είναι ένα σύγχρονο σύμπτωμα. Θα εμπλακεί σε ένα φόνο από άμυνα. Το δικαστήριο όμως θα παραβλέψει τους σωστούς ισχυρισμούς του δικηγόρου ότι αμύνθηκε και σκότωσε από η άμυνα και θα μείνει λέγοντάς του, να το πω έτσι απλά, που ήσουν την ημέρα της κηδείας η μαμά σου, α, έκανες αυτό, δεν ενδιαφερόσουν, δεν την έβλεπες, πήγες μετά έφαγες, γλέντισες κτλ. Και τελικά το στέλνει στη θανατική ποινή, όχι ένα έγκλημα που δεν έκανε, αλλά για ένα έγκλημα που έκανε, ενώ το συναισθηματικό. Αυτά βέβαια θα τα δείτε στην μεγάλη οθόνη, η ταινία βλέπετε στη μεγάλη οθόνη, εγώ φυσικά εκ των πραγμάτων επαγγελματικά την είδα σε μικρή οθόνη. Τεράστια έγχρωμη, αστρομαύρη φωτογραφία, καταπληκτική μουσική, φοβερή ηθοποιή, ειδικά στο βασικό ρόλο, και η αίσθηση αυτής της απώλειας, του αυτού που ρέει, που χάνεται. Γιατί σκότωσες? Γιατί με τύφλωνε ο ήλιος. Φωτογραφία εξαιρετική, η δυναμική εξαιρετική, και μπαίνει σε ένα όχημα πένθυμο. Θυμάσαι τον Αντωνιώνη, αλλά θυμάσαι ότι και τίποτα πια δεν σε συγκινεί.

Η αθάνατη καντσονέτα λοιπόν, εκτεχερτισμούς από τον διευθυντή, από τον κύριο Γογάδη, ο οποίος είναι σε έξτρα meeting, διότι αυτές οι δουλειές τέτοια πράγματα φέρνουν δουλειά, παραπάνω δουλειά. Η μέρα αποκάλυψη σας φίλο και δεν μας απογοητεύει, πάει σε μια ταινία ακόμα με εξωγήινους, να τις αναφέρω. Πρώτη ήταν βέβαια εξωγήινος, νωρίτερα βέβαια έκανε το στενές επαφές τρίτου τύπου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σχέση και δεν έχει σχέση με εξωγήινους, ο πόλεμος στον κόσμο. Minority λοιπόν είναι βέβαια επιστημονικής φαντασίας. Εδώ λοιπόν διαχειρίζεται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι καυτό γιατί έχει σχέση και με τις μέρες μας. Τι θα συμβεί αν ο κόσμος της υπερπληροφόρησης, βλέπετε πόσες πληροφορίες κυνηγούνται στην κυριολεξία, στο διαδίκτυο, στην Drast TV, στην κανονική TV. Αν ο κόσμος έπρεπε να διαχειριστεί μια πολύ σημαντική πληροφορία, πολύ σημαντική, τι θα έκανε? Αυτό, τι είναι στις σημαντικές πληροφορίες, μια επικίνδυνη καταστροφή του? Πάμε σε κάτι πιο δελεαστικό, ότι υπάρχουν εξωγήινοι, υπήρξαν εδώ και χρόνια, δεν το ξέραμε και τώρα αυτοί βλέποντας την κακία που έχουμε αναπτύξει στη σχέση μας, έρχονται να μας το κοινοποιήσουν, θυμίζοντας την ταινία του Βάιτς που έγινε στα 1951, που μας λέει εκεί η ταινία, ή σταματάτε τους πολέμους ή καταστρέφεστε. Δύο λοιπόν περιπλανόμενοι τύποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, και μια τηλεπαρουσίαστρα με ιδιότητες τηλεπαθητικές, περιπλανιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες με εξαιρετικά επεισόδια, σπιντά το λόγο, εξαιρετικό μοντάζ, εξαιρετική φωτογραφία, δεν φαίνεται καν μεγάλη διάρκεια της ταινίας και κρατάει γύρω στις 2,5 ώρες, να σας το πω και ακριβώς για να ξέρετε, να υπολογίσετε, κρατάει 2 ώρες και 25 λεπτά, αλλά η ταινία πάσχει από μια πρωτοφανή ρητορική αφέλεια. Καλοσυνάτα πράγματα. Θα μου πείτε, ο Σπίλμπεργκ είναι 80. Σκέφτεται και την μεταθάνατον, αν θέλετε, ζωή, αν θέλετε την ελπίδα. Εάν εξαιρέσει κανένα την αφέλεια που κρύβει η ταινία, είναι καταπληκτική, διαλέξτε. Ή θα πάτε να δείτε με ταινία με νοήματα, οπότε έχετε τον ξένο, ή αν θα πάτε να δείτε υπερθέαμα, οπωσδήποτε σε σινεμά, μην δείτε καμιά λαθρέα κόπια, δείτε Spielberg, αλλά με αυτόν τον όρο. Η ταινία είναι καταπληκτική, με φοβερό μοντάζ και φωτογραφία, αλλά φοβερά αφελής, με μερικά τσιτάτα στην κυριολεξία να θυμίζουν παιδιά του δημοτικού.

Το μυθικό τραγούδι της Αντέλ από το Skyfall του Σαν Μεντές που μιλάει για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Το ιερό ακούγεται ακόμα. Το ιερό αγόρι, αυτή η ιταλική ταινία ψυχολογικού τρόμου αλλά και κοινωνικής κριτικής. Ένας παραλίγο πρωταθλητής του τζούντο στην Ιταλία, είναι γυμναστής βεβαίως, πάει να κάνει τον αναπληρωτή καθηγητή σε ένα χωριό απόμακρο. Είναι πολύ πικραμένος γιατί ο γιος το έχει αυτοκτονήσει. Εκεί πέρα βρίσκει ότι όλοι οι κάτοικοι είναι ήρεμοι με το χαμόγελο στο σχολείο, οι διευθύντες, οι πάντες και του λένε γιατί είσαι έτσι μουτζούπρης, δεν σε θέλουμε. Τελικά διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιο αγόρι ο οποίος τους έχει ηρεμήσει όλους παίρνοντας την κυριολεξία μέσα στην αγκαλιά του τους πάντες και αφαιρώντας τα βάσανά τους. Δεν πάνε τα πράγματα όμως έτσι καλά. Υπάρχει και το ερώτημα και τα βάσανα αυτά τι γίνονται, που μετατρέπονται. Υπάρχουν διάφορες ψυχολογικές μεταπτώσεις, σεναριακές ανατροπές, έξυπνες ατάκες και ένα τέλος λίγο αμήχανο. Είναι μια αξιοπρεπέστατη ιταλική ταινία, η οποία σμίγει στοιχεία ιταλικού γιάλο και στοιχεία σύγχρονου ψυχοπαθολογικού θρίλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Weird Wave που μου έστειλε την ταινία.

Φυσικά είναι οι Beatles, φυσικά είναι το Let It Be. Θα δώσουμε τα ζυναρί της εκπομπής, θα πάω μετά σε ένα άλλο τραγούδι. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας, κάθε Πέμπτη, νωρίς, τις γνωρίζουμε όλες. Ευτυχώς τα γραφεία πλέον βοηθούν και τις βλέπουμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τις δούμε. Κάθε Πέμπτη, 8 με 9, θα έρθει νωρίτερα, πιθανώς θα πάει 1 με 2 το μεσημέρι της Πέμπτης. Είναι παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάση του Γουγάδη και η παρουσίαση του Αλέξη Δερμετζόγλου. Κάθε Πέμπτη λοιπόν έχετε στο 958 όταν είστε στα FM. Εάν είσαστε διαδικτυακά, πηγαίνετε πολύ απλά, ερτέκο και βάλετε το 958 και από εκεί και μετά βεβαίως κάνετε τι θα κάνετε, πάρα πολύ απλό. Θα βάλετε την εφαρμογή ή θα μας ακούσετε πεντακάθαρα.

Η περίφημη Όλγα Λεντόρα, λοιπόν, Λεντόρα για την ακρίβεια, από τον Μπέρι Κόμ ακουγόταν σε γλυκιά συμμορία. Έτσι, αν δεν το έχετε ακουστά, χρησιμοποιήσε ο Νικολαίδης εκεί. Εκεί στα κορέλια τραγουδάνε ακόμα. Νομίζω ότι εκεί ήταν παραπάνω, στα κορέλια τραγουδάνε ακόμα. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς πολιτιστικοί που κάνουν ωραίες εκδηλώσεις. Οι Synedogs, τους ξέρετε, έχουν βγάλει βιβλία. Έχουν βγάλει βιβλία για τον David Lynch και άλλους. Έχουμε την Παρασκευή και το Σάββατο δύο προβολές στον Απόλλωνα, με το αφιέρωμά τους στα νύχια, στα όρια της τρέλας. Στο στόμα της τρέλας, λοιπόν, πρώτα είναι η μία ταινία του John Carpenter και την άλλη μέρα είναι, βέβαια, με το Sam Neill, είναι το Barton Fink, ο χρυσός φοίνικας Φεστιβάλ Κανών των αδερφών Κοέν, μια ταινία ενηγματική με τον John Goodman, John Torturo, μια ταινία ενηγματική, παράξενη, όπως μόνο οι Joel και ο Ethan Cohen μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε εκεί να τις απολαύσετε.

η μυθική μπαλάντα που ακούστηκε σε πάρα πολλά τραγούδια, εκατομμύρια οι δίσκοι της, Lee Hazlewood και Nancy Sinatra στο Summer Wine, η γυναίκα που ξεγέλασε του καουμπόι και του πήρε βέβαια τα ασημένια σπιρούνια, είναι τελείως συμβολικό. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε ότι η άλλη είναι ουσιαστικά remake μιας ταινίας του 1960, μια σκιά στο παράθυρο του Jack Clayton. Λίγο μετά τον πόλεμο, η Νικόλ Κίντμαν με τα παιδιά της, προτού να έρθει ο σύζυγός της, μένουν σε ένα σπίτι ήρεμο, ήσυχο, γιατί τα παιδιά έχουν φωτοφοβία, αλλά συνεχώς ακούν θορύβους. Τι είναι αυτή η θόρυβη, πού μπορεί να προέρχονται, τι να συμβαίνει. Δεν πρέπει να αποκαλύψετε πουθενά το μυστικό του φιλμ, γιατί είναι μια ταινία ακριβώς που παίζει με το φως, τις σκιές, το υπόγειο, το άλλο, και ιδίως την απόδειξη που θα έλεγε ο Spielberg, και άλλοι ζουν ανάμεσά μας.

Το κάνανε όπως ξέρετε εκείνο του Ολυμπιακού. Είναι το Every Breath You Take. Κάθε ανάσα που παίρνεις θα σε ακολουθώ. Είναι η πόλη. Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, η μεγάλη ταινία του Κιούμπρικ που μιλάει για τις πυρηνικές καταστροφές που θα έρθουν αν δεν συνεννοηθούν οι δύο υπερδυνάμεις του τότε, Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί πολλές φορές και αν συνεννοηθούν μπορεί ο κόσμος να καταστραφεί από λάθος. Εκπληκτικός ο Πίτερ Σέλλερς σε πάρα πολλούς ρόλους. Μια μεγάλη ταινία, ασπρόμαυρη, δυνατή, μικρή, με ένα εκπληκτικό φινάλε, συγκλονιστική, ένα σχόλιο για την απώλεια και για την παράνοια.

Φυσικά εννοώ απογειωτικός Rod Stewart, φυσικά είναι το τραγούδι που τον έχει ανεβάσει με εκατομμύρια ψηλά, το I'm Sailing, το οποίο σημαίνει και φεύγω προς το θάνατο. Πάμε λοιπόν στο Blow Up του Αντωνιώνη, μια ταινία για την αλωτρίωση, ο μοναχικός ήρωας που κυνηγάει έναν δολοφόνο που δεν ξέρει που θα το βρει, δεν το βρίσκει τελικά, αλλά αλωτριώνεται, χάνεται, συμβιβάζεται, χειραγωγείται στο Λονδίνο το 1966, μια τεράστια ταινία του Αντωνιώνη. Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες. Μόλις εμφανίζεται ο μικρός Σόντερμπεργκ, τώρα το ξέρουμε και κάνει μεγάλες ταινίες, παίρνει ένα βραβείο, ένα χρυσό φίνικα στις Κάνες νεότατος, γιατί αυτή η ιστορία των τεσσάρων φίλων, των δύο ζευγαριών, που το ένα λέει ψέματα, ξαπατά το ένα με τον άλλον, με μια κομψότητα, με ένα στυλ, σε αφήνει έκθαμβο. Σήμερα νομίζω ότι έχω και τις πληροφορίες ότι οι συνεφίλοι Δευτέρες του Κέμπης πρόκειται να παίξουν την ταινία τον Αύγουστο ή και τον Σεπτέμβριο.

Ένα από τα πιο πεσημιστικά τραγούδια που γράφηκαν ποτέ, αλλά τόσο επίκαιρο στις μέρες μας. Το βάψα μαύρα λοιπόν, κόκκινες καρδιές που πρέπει να γίνουν μαύρες, κόκκινη τύχη που πρέπει να γίνουν μαύροι, αυτά από το 60 τόσο, οι Rolling Stones. Είδαμε για σας πριν από εσάς, 2 Ιουλίου θα βγει η ταινία «Η Πανούκλα», ο Ηλάη, η μητέρα του έχει κάνει δεύτερο γάμο, θέλει να απολαύσει τη σχέση της με τον νέο άντρα, το στέλνει σε μια κατασκήνωση όπου παίζουν water polo, εκεί γνωρίζει ένα παιδί που είναι ο Μπεν, ο οποίος πάσχει από ένα εξάνθημα, όλοι τον κοροϊδεύουν, του λένε ότι έχει πανούκλα, το φωνάζουν πανούκλα και βλέπουμε τη σκληρότητα των παιδιών. Όταν του συμπεριφέρεται καλά ο Ηλάη, λένε ότι και εσύ κόλλησες πανούκλα. Να μην σας κουράζω, εκπληκτικά γυρίσματα μέσα στη θάλασσα, συγκρούσεις και πάνω απ' όλα η προσπάθεια ενός παιδιού να τη χαμένη αθωότητά του να την βρει σε μια ενσωμάτωση στο έσω στο κοινωνικό μικρόκυκλο αυτό που είναι. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία, αλλά πάρα πολύ έτσι θα λέγαμε σημειολογικά δοσμένη, η οποία θέλει προσοχή από 2 Ιουλίου.

Φυσικά είναι ο Ντίλαν, η φωνή είναι τόσο χαρακτηριστική. Ένα ακόμα φλιτζάνι τσαγιού για το δρόμο. Παραπονιέται λοιπόν για την κοπέλα, η οποία δεν ήταν αυτή που πίστευε. Ο πατέρας της ήταν αλήτης. Μη συζητάτε. Λοιπόν, Δευτέρα, στις 15 του μήνα, μια μεγάλη ταινία που ξεφεύγει από τον ταινία Λέσχης, Σινεφίλ Δευτέρες, στον Απόλλωνα, στο θερινό Απόλλωνα, 9 ακριβώς, η ταινία κρατάει 2 ώρες και 6 λεπτά. Ο μεγάλος δραπέτης του The Cool Hand Luke, με Όσκαρ δεύτερου ρόλου για τον Τζορτζ Κένεντι, υποψήφιο για Όσκαρ ο Πολ Νιούμαν, άλλες υποψηφιότητες, βραβεία. Στιούαρτ Ρόζενμπεργκ, η πρώτη μεγάλη ταινία προβληματισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967, μόλις έχει σπάσει ο κώδικας Μακάρθη, και εδώ μιλάνε για την ιστορία ενός αδίκως φυλακισμένου, ο οποίος αρνείται να υποταγεί στην εξουσία. Η φυλακή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και κάθε τι που γίνεται εκεί για να καταπιέσει έναν ελεύθερο αντικοφορμιστή, έναν άνθρωπο ήρωα, είναι ακριβώς ο ευνοχισμός που σου κάνει ένα τέτοιο κοινωνικοπολιτικό σύστημα.

Το αθάνατο τραγούδι των Blatters, η διασκευή μιας κλασικής μελωδίας. Smoke gets in your eyes, καπνός σκιάζει τα μάτια σου, είσαι στεναχωρημένη. Το ραδιόφωνο είναι μια συλλογική ιστορία, έτσι. Τα ευχαριστώ μου δεν θα πάνε μόνο στον κύριο Ηλία Σταμπουλή που έκανε αυτή την εκπληκτική σκηνοθεσία στον ήχο, αλλά και στην κυρία Κουτουλοπούλου, την Έλσα, η οποία μας βρήκε αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια που τα επέδειξα. Είναι λοιπόν η εκπομπή για τις νέες ταινίες που τελειώνει, 8 με 9 και θα δούμε αν θα πάμε νωρίτερα. Με παραγωγή και επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάση του Γογάδη. Παρουσίαση λοιπόν, κριτικές, ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις από τον Αλέξη Δρεμεζόγλου. Κάποιοι θα δουν το μάτς τώρα στις 10. Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκύριακο που θα έχει καλό καιρό. Και Δευτέρα σας περιμένουμε στον Απόλλωνα αφού παίξουμε πάλι πλάτες και το περίφημο μας Serenade. Γεια σας! Είναι δικό μου λάθος είναι, το So Long Marian είναι του φίλου μας του Κοέν. So Long Marian, γεια σας και εσείς, είτε λέγεστε Μαριάνες είτε όπως θέλετε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
5: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: DJs.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Q Violence. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958-TSER3.
3: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958-TSER3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Σταθμός στον πολιτισμό.

Τους λένε Aquabarons. Όχι, τι γλυκά απήλθαν. Γλυκότατα. Τους λένε Aquabarons και είναι ελληνικό σερφ σύνολο που για βάση του έχει το Λέχιο. Το Λέχιο είναι Κωμόπολη στην Κορινθία. Οι Aquabarons ιδρύθηκαν το έτος 2010 από δύο αδέρφια, τον Πέτρο Σωτηρόπουλο και τον Φίλιππο Σωτηρόπουλο. Οι Aquabarons μας έκαναν ποδαρικό στα απόψινα διαμάντια, την ιδιότροπη εκπομπή χλάμας. Οι Aquabarons μας έπαιξαν το δεύτερο σίγγλ από το ερχόμενο τον Νοέμβρη και τρίτο άλμπουμ τους, Back on Track. Οι Aquabarons σε αυτό το ολόνεο σημερινό, 3η 9 Σεπτεμβρίου του 2025 κομμάτι τους, μας ξεναγούν στα γνώριμα ηχητικά τοπία τους, αλλά ίσως με πιο ατμοσφαιρική και αφηγηματική κινηματογραφική διάθεση. Καλέ, δεν είπαμε πώς λέγεται το κομμάτι. Παράληψή μας. A Shadow in the Mist. Surf, reverb και fuzz σε πρώτο πλάνο στο A Shadow in the Mist, το καινούριο συγκλάκι σημερινό των Aquabarons με το οποίο έχουμε ξεκινήσει, αλλά και μια υποψία νουάρ αισθητικής ανοιχνεύουμε στο κομμάτι αυτό, τελώντας εν αναμονή για έναν ακόμα Έλληνα βαρόνο, καλησπερίζουμε από την σταθερά και αδιάπτωτα ερωτική πόλη της Θεσσαλονίκης και αλλάζουμε τους εναρκτήριους Aquabarons με άλλους σερφάδες, με αρχηγικούς σερφορόλιδες, με τεχνίτες του σερφ, με τους Αμερικανούς... Los Stray Jackets, τι ωραία που μας μπήκαν!

Αχ, τι καλό. Somos los Stray Jackets. Έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ των Stray Jackets, αναμενόμενο στις 19 Σεπτεμβρίου. Κοντοζυγώνει η κυκλοφοριά του. Ακούσαμε για δεύτερη επιλογή στα απόψινα διαμάντια το κομμάτι Polaris. Από το νέο αυτό άλμπουμ των Stray Jackets, συγκλάκι που βγήκε στις 10 Ιουλίου, είναι το δεύτερο από τα 3 κομμάτια προπομπούς του δίσκου και το μόνο που δεν είχαμε βάλει ακόμα στην εκπομπή. Σημειωτέων ότι ο Danny Amis, συνιδρυτής των Stray Jackets, δεν είναι πια στο group, ύστερα από την περιπέτεια που είχε, με αίσια έκβαση τουλάχιστον προς το παρόν, μακάρι και προς το μέλλον, με δύσκολη αρρώστια. Από τους Αμερικανούς Los Stray Jackets, στους Σπανιόλους Los Canotipos.

0: tanta peña arriba montar, hostia, que cada vez es más difícil tomarse una birra.
1: Arriba, muchachos. Και έτσι φτάσαμε σε μια πολύ πρόσφατη ανακάλυψή μας, τους Λοσκανοτύπους από την Ισπανία. Γενικά δεν τους θέλω καθόλου τους Ισπανούς, πιο φαυλατάδες και πιο θορυβώδεις και από τους νέο Έλληνες είναι, με δικαιολογημένα κακό όνομα στην Ευρώπη. Αν πας ταξίδι στην Ευρώπη, όχι πως η Γυραιά αποτελείται από και καλά πολιτισμένους, αλλά αν πας ταξίδι στην Ευρώπη και μιλάς δυνατά στον δρόμο και ακατάσχετα, σε μπουλούκια, σε ρωτάνε Ισπανοί είστε. Παρ' όλα αυτά, όπως αγαπώ να λέω και να ξαναλέω στο μικρόφωνο του 958, πιθανώς δοκιμάζοντας την υπομονή και τα νεύρα των ακουόντων, καλά δεν έχω φτάσει και σε επίπεδα του Βαγγέλη Ιωάννου να λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, αλλά εκεί το πάω περίπου. Οι Ισπανιόλοι διδάσκουν ποδόσφαιρο, διδάσκουν μπάσκετ, παραδίδουν σεμινάρια στο πανκ, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα, και έχουν χτίσει και μια ακμάζουσα πορνογραφική σκηνή, βιομηχανία με διεθνείς διασυνδέσεις. Λοσκανοτύπος, γκαράζ, σερφ, σκα και πανκ. Τους τσεκάραμε.

Ακόμα μια παρουσία στα Διαμάντια σκόραρε ο ευγενικός, εργατικός, ταλαντούχος Βαρόνος Ανάστης από το πρόσφατο και πρώτο άλμπουμ του Nothing Left Unsaid, Ιούλιος 2025, με το τραγούδι Sacred Dream. Η ιστορία έχει καταγράψει ότι ο αμέσως πρινικός Ανάστης Λαζαρίδης με το γκρουπ του, τους Vintage and Used, έπαιξαν το λεγόμενο Double Bill στο Βερολίνο αρκετά χρόνια πριν με τον Sonny Vincent. Μίλησαν εκεί, αλλά δυστυχώς δεν συνεργάστηκαν ποτέ σε άλλο επίπεδο. Οι δυο τους όλα έμειναν στα λόγια. Οπότε, ομαλά, ομαλότατα, θα ρεύσει στο αίμα της πεζολίστας μας ευθύς αμέσως ο Sonny Vincent.

πολλές ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Στρωθήκαμε το λοιπόν και μελετήσαμε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, κυκλοφορίας 2021, Snake Pit Therapy, μόλις 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δηλαδή, και ακόμα πάντως δεν το χορταίνουμε. Από εδώ λοιπόν, δηλαδή από το Snake Pit Therapy 2021 του Sonny Vincent, προήρθε η αμέσως προηγούμενη επιλογή μας, το άσμα Messed Up in Blue. Ο Βινσένταρος διαθέτει, ξαναλέω, βαρύ και πλούσιο βιογραφικό για να καταλάβουμε για ποιον μιλάμε. Γεμάτο από συνεργασίες με πρώτες μούρες, ενδεικτικά αναφέρουμε τον Cheetah Chrome, τον Dead Boys ή την Maureen Tucker, τον Velvet Underground, και είπαμε παρατρίχα θα είχε συνεργαστεί με τον σαλονικιό και πολύ αγαπημένο μας Ανάστη Λαζαρίδη, τον Βαρόνο Ανάστη, ο οποίος προηγήθηκε του Sonny Vincent στην πεζολίστα μας, είπαμε το ένα φέρνει το άλλο, αλλά εμείς θα παραμείνουμε στη Νέα Υόρκη και θα επισκεφτούμε το νέο άλμπουμ του Cody Melville.

Ο αμέσως προηγούμενος singer-songwriterίστας είναι από τη Νέα Υόρκη και αυτός από το Brooklyn συγκεκριμενοποιημένα. Έτσι θέλουμε να μιλάμε, συγκεκριμενοποιημένα. Αφού το συγκεκριμενοποιούμε. Τέλος πάντων, ο αμέσως προηγούμενος singer-songwriterίστας είναι από τη Νέα Υόρκη, από το Brooklyn. Και αν δεν τον έχουμε ανακαλύψει, αξίζει το ενδιαφέρον μας, αξίζει την προσοχή μας, αξίζει τον χρόνο μας. Λέγεται Cody Melville. Τον μεταδίδαμε στα διαμάντια με προηγούμενες δουλειές του, τώρα στις 20 Αυγούστου, αλλά αυτό το δεν ισχύει το τώρα, γιατί σε χρόνους διαμαντιών είναι ήδη ιστορικό παρελθόν το 20 Αυγούστου. Ζούμε για την ημέρα, ζούμε για την ώρα, με τέτοιους ρυθμούς που ανανεώνεται το δισκογραφικό σύστημα. Τέλος πάντων, στις 20 Αυγούστου, ο Cody Melville έχει αμολύσει στην κυκλοφορία νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο East του St. Mark's, από όπου τσιμπήσαμε το τραγούδι Marie. Είναι ο δεύτερος νεοϊορκέζος μας στην απόψινή πεζολίστα μας, μετά από τις περιπτώσεις του Sonny Vincent, την περίπτωση του Sonny Vincent, και

0: θα ακολουθήσει. Και ένας τρίτος νεοϊορκέζος τώρα, Willie Nile, νέο άλμπουμ The Great Yellow Light.
1: Electrify me, set me on fire. Won't you take me walking on your high, high wire? Hit me with the cure, solve

Αυτά είναι φινάλε. Ο Willie Nile, βετεράνος singer songwriter από τη Νέα Υόρκη, υπηρετεί μια σπριγκστινικού τύπου, μια σπριγκστινικής υφής τραγουδοποιία. Το αναφέρουμε προσοχή μόνο ως παραλληλισμό, με σκοπό να κατατοπιστούμε σχετικά με το που κινείται ηχητικά ο Willie Nile. Κάθε άλλο παρά ρέπλικα του Springsteen είναι ο Willie Nile. Ίσα ίσα η δική μας εκτίμηση είναι ότι σε πάθος και σε παλμό και σε γενναιότητα ισοφαρίζει ο Willie Nile το αφεντικό ορισμένες φορές. Αν πας στη Νέα Υόρκη, πώς να την εγκαταλείψεις? Handsome Dick Manitoba!

0: Nation!
1: Όχι, τι καλό. Από το Bronx προερχόμενος Handsome Dick Manitoba, όχι από τα πιο ήσυχα παιδάκια του rock'n'roll, μαλωσιάρης, καυγατζής. Έχει νέο EP με 4 τραγούδια, 2 από τα οποία είναι νέα. Τα υπόλοιπα είναι παλιά, έχω live, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερως με τα άλλα. Το πρώτο σιγκλάκι από το EP ήταν το Back on Broadway. Όπως λέγεται και το EP ολόκληρο, το μεταδίδαμε κατά κόρον. Απόψε παίξαμε, ξαναπαίξαμε για την ακρίβεια και μάλιστα 8ο στην πεζολίστα μας, η οποία βρίσκεται σε πλήρες και δίπλωμα. Το Deluise Nation, αφού τραβλίζει αυτός, σκοπίμως γιατί να μην τραβλήσουμε κι εμείς. 71 ετών σήμερα ο Handsome Dick Manitoba, συνεχίζει να ροκενρολίζει, ωραία ακούγεται αυτό, συνεχίζει να ροκενρολίζει, παραδίδοντας την κυκλοφορία προσωπικά άλμπουμ και EP. Το πεπειραμένο αυτό μαστόρι, που ακούει στο όνομα Handsome Dick Manitoba, είναι γνωστός βεβαίως κυρίως από τη θητεία του το καιρό εκείνο, στους Dictators, οι οποίοι και αυτοί συνεχίζουν να ροκενρολίζουν, έχουν νέο άλμπουμ. Το έχουμε παίξει τα διαμάντια πολλές φορές. Δεν είναι πια μαζί τους και μάλλον δεν αγαπιούνται και πολύ οι δύο πλευρές. Είναι γνωστός επίσης ο Handsome Dick Manitoba από το πέρασμά του από τις τάξεις των MC5, με τους οποίους και έπαιξε live στο κλαμπ του Μήλου στη Θεσσαλονίκη αρκετά χρόνια πριν, κάμποσα χρόνια πριν, ο επόμενος. Πού είμαστε, καλά μου παιδιά, πρώτα απ' όλα, στη Νέα Υόρκη. Τι έχουμε παίξει από τη Νέα Υόρκη? Ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Sonny Vincent, Cody Melville, Cody Melville Band για την ακρίβεια, Willie Nile και αμέσως πριν Handsome Dick Manitoba. Ο επόμενος, Κέτι, οριτζιναλικά Νεοζηλανδός. Ο επόμενος και αν έχει ταυτιστεί με το λεγόμενο Μεγάλο Μήλο, αν και πλέον πρέπει να εγκαταβιώνει στο λεγόμενο Λος Άντζελες. Αρκετά ηρεμήσαμε, λέει η διαφήμιση, αλλά για μας είναι η ώρα της ηρεμίας. Dean Wareham, album That's the Price of Loving Me. Τέλη, Μάρτη 2025.

Έτσι, ρε μεγάλε, γλύκανε μας. Τον λένε Dean Wareham. Γεννήθηκε το 1963 στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, στη Νέα Ζηλανδία. Αλλά έχει ταυτιστεί από τα μικρά του χρόνια με τη Νέα Υόρκη, με τους Galaxy 500, δίπλα στον Damon και την Naomi. Μεγαλούργησε και η Luna, το γκρουπ με το οποίο συνέχισε μετά το τέλος των Galaxy 500, έβγαλαν δισκάρες και αυτοί. Ήταν και ο περιβόητος Kramer ως παραγωγός και συνδιαμορφωτής του ήχου των Galaxy 500. Ο Kramer, ο οποίος στην πορεία των ετών έβγαλε και υπηδάκι με την εδώ και χρόνια γυναίκα του Dean Wareham, την Britta Phillips, αλλά δεν είχε ξανασυνεργαστεί με τον ίδιο τον Dean Wareham, μέχρι που, τσουπ, ξανασυναντήθηκαν φέτος, Dean και Kramer, στο νέο αυτό προσωπικό άλμπουμ του Dean Wareham, That's the Price of Loving Me, τον δίσκο στον οποίο σταματήσαμε αμέσως πριν στα Διαμάντια. Σταματήσαμε και ακούσαμε από εδώ την εκτέλεση ενός παλιότερου τραγουδιού, μη μακρηγορούμε τώρα με παρένθετες ιστορίες, The Cloud is Coming. Άρα τι ακούσαμε? Ακούσαμε το τραγούδι The Cloud is Coming, όπως συμπεριλαμβάνεται στον πρόσφατο φετινό προσωπικό άλμπουμ That's the Price of Loving Me του Dean Wareham, στον οποίο δίσκο, ξαναλέμε, για να γίνει κρυστάλλινα διαβιές, να το κάνουμε κτήμα μας και βίωμά μας, συνεργάστηκε με τον τρισμέγιστο Kramer, εφιέστατο και ως παραγωγό και ως μουσικό και ως άνθρωπο. Άλλη μεγάλη ιστορία ο Kramer, Shimmy Disc, Bong Water. Τι να λέμε τώρα? Ξέρουμε πολύ καλά τι να λέμε, αλλά το τι να λέμε τώρα το λέμε για να υπεκφύγουμε. Και άμα δεν τα εξηγώ επαρκώς στο μικρόφωνο, καθώς μιλάω, αν δεν τα λέω με σαφήνεια και προκύπτουν απορίες ή αν κάνω λάθη, είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε ακόμα από άγνοια, το δεύτερο επιδιώκω να μην συμβαίνει, η άγνοια δηλαδή, το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Αν γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτό στο Facebook, στο inbox του John Simandiras Radio DJ, μενού και του NKD John Simandiras Radio DJ. Παραμένουμε έστω και διαμέσου Καναδά στη Νέα Ζηλανδία.

γλυκό. Και εκεί στη Νέα Ζηλανδία συναντήσαμε μια Καναδέζα, παρακαλώ, η οποία έχει, ας όψετε, ο έρος μετακομίσει στη Νέα Ζηλανδία και εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί πρωτοκλασάτη οργανολειτουργική μονάδα της νεοζηλανδιακής σκηνής. Και το όνομα αυτής, Tammy Nilsson. Τη μεταδίδαμε στην εκπομπή με το προηγούμενο άλμπουμ της, την Tammy Nilsson, Kingmaker 2022, στις 11 Ιουλίου φέτος. Η κυρία Tammy Nilsson έβγαλε νέο άλμπουμ, στο οποίο παίζει αυτό το εμπλουτισμένο με διάφορα στυλ country της. Και μάλιστα στο τραγούδι που μεταδώσαμε από εδώ είναι η λίγο φαϊνότερο ότι ανακατεύει την country με τον gospel και τη soul. Κάτι που δεν περάτη για πρώτη φορά, αντιθέτως το συνηθίζει. Α, μιλώντας για τη soul, η επόμενη κι αν είναι οι στυλοβάτες τη soul, ειδικά τη Stax. Booker T and the MGs! Πράσινα κρεμμύδια, green onions. Καλή όρεξη.

0: Δεν γίνεται να μιλήσουμε.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, δώστα μεγάλε, δώστα.
0: Για αυτό που μόλις ακούσαμε, χωρίς να εξηγήσουμε τι είναι το Stax Review. Το Stax Review ήταν μια περιοδεύουσα μουσική παράσταση, η οποία δημιουργήθηκε από τη δισκογραφική εταιρεία Stax Records. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ήταν κάτι περισσότερο από μια σειρά συναυλιών. Αποτέλεσε μια συλλογική παρουσίαση των κορυφαίων performer της οροσηματικής αυτής εταιρείας. Στόχος να προωθήσει τον μοναδικό ήχο της Stax, μια μίξη δηλαδή South and Soul, R&B και Gospel επιρροών, αποκτώντας στο διάβα των ετών τον χαρακτήρα του μνημειώδους. Μιλάμε τώρα για το Stax Review. Και τι περιλαμβάνει Stax Review? Κεντρικό γκρουπ ήταν house band που λέμε στα ελληνικά, οι Booker T and DMGs, αυτούς ακούσαμε στα πράσινα κρεμμύδια, και από εκεί στο Green Onions, στο εμβληματικό τους τραγούδι, κομμάτι, Rufus και, και από εκεί και μετά είχαμε Rufus και Carla Thomas, William Bell, Otis Redding, Marquise, Mad Lads, Wendy, Renee, πώς τη λένε, και άλλους. Κάθε μουσουργός, γιατί όταν μιλάμε για τη Stax πρέπει να λέμε για μουσουργούς, παρουσίαζε 2 με 3 τραγούδια επί σκηνής, με στάνταρ από πίσω να παίζουν οι Booker T and DMGs. Είχαμε εναλλαγές στη σκηνή και έτσι είχαμε μια συνεχή ροή ενέργειας και ποικιλίας. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1965 και στο Club Paradise του Memphis, η Stax Review, όλοι αυτοί που αναφέραμε. Από εδώ ακούσαμε στο Club Paradise του Memphis, καλοκαίρι 1965, τους Booker T and DMGs στο Green Onions. Αυτές οι παραστάσεις, δηλαδή στο Club Paradise του Memphis, της Stax Review, αλλά και στο Los Angeles, στο Los Angeles, σε άλλο venue, αποτυπώθηκαν σε ένα άλμπουμ που λέγεται Stax Review Live in 65 και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Άρα λοιπόν, για να το κλείνουμε και να μας μείνει μια εντύπωση χωρίς πολλές φιλολογίες, που δεν είναι φιλολογίες, είναι στοιχεία που χρειάζεται να ξέρει ο μουσικόφιλος. Εμείς από το άλμπουμ Stax Review Live in 65, κυκλοφορία πρόσφατη, ακούσαμε τους Booker T and DMGs σε μια αναβράζουσα εκτέλεση του Green Onions.
2: All right then. We want jam. We promised we'd jam to somebody. We're going to jam.
0: Stivakos Win.
2: Song about John Coltrane and his stereo blues.
0: The Dream Syndicate.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Το ντουέτο του Jim Hall στην κιθάρα και του Ron Carter στο κοντραμπάσο άνοιξε την πόρτα της σημερινής εκπομπής. Η ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού St. Thomas που ακούσαμε έγινε στο Playboy Club της Νέας Υόρκης το 1972 και είναι από το άλμπουμ Alone Together. Μια πανέμορφη και πασίγνωστη μπαλάντα για τη συνέχεια, με τον Charlie Hayden στο κοντραμπάσο και τον Kenny Barron στο πιάνο. Τίτλος της «You don't know what love is» και βρίσκεται στο CD «Night and the City» που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Iridium της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβρη του 1996.

αφήνουμε τα ντουέτα και περνάμε στο τρίο του πιανίστα George Shearing και σε μια ακόμα ζωντανή ηχογράφηση που κι αυτή έγινε στη Νέα Υόρκη όπως και οι προηγούμενες. Και πιο συγκεκριμένα στο Blue Note Café το Σεπτέμβρη του 1992. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Bird Feathers και υπάρχει στο άλμπουμ I Hear a Rhapsody. Μαζί με τον George Shearing είναι ο Neil Swayson στο κοντραμπάσο και ο Grady Tate

Άλλο ένα τρίο για τη συνέχεια που το αποτελούν ο Oliver Lake στο άλτο και στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Reggie Workman στο κοντραμπάσο και ο Andrew Cyril στα drums. Η ηχογράφηση έγινε το 1999 και ο τίτλος του κομματιού είναι «Νικόδημος».

Αφήνοντας τη σκηνή της Νέας Υόρκης και περνώντας την Ευρώπη, ακούσαμε το κουαρτέτο του μπασίστα Βίκτορ Ντβόσκιν σε ηχογράφηση του 1990 στο κομμάτι Psychological Compassibility. Ο Σεργέη Γκουρμπελοσβίλη ήταν στα σαξόφωνα, ο Λίο Κούσνιρ στο πιάνο και ο Βίκτορ Επανεσνίκοφ στα τύμπανα. Περνάμε στην τραγουδίστρια Σεσίλ Βερνή και το CD της «Ο Αζού» του 1992. Το κομμάτι που διάλεξα έχει τίτλο «Σατόμιγιόν» και μαζί με τη Βερνή είναι ο Φιλίππο Κέμ στο πιάνο, ο Μπέρν Χέσλερ στο κοντραμπάσο και ο Ραλφ Κίρσλινγκ στα ντραμς.

Ένα ελαφρό τραγούδι δεν γίνεται jazz παρά μόνο όταν εκλαμβάνεται ως υλικό για αυτοσχεδιασμούς. Ο αληθινός πυρήνας της jazz βρίσκεται στον αυτοσχεδιασμό. Η jazz είναι μια τέχνη των μουσικών και όχι του συνθέτη. Αυτό είναι το κλειδί στο όλο πρόβλημα. Ο μουσικός είναι αυτός που παίζει jazz την ώρα που αυτοσχεδιάζει. Χρησιμοποιεί το ελαφρό τραγούδι σαν τις κούκλες στη βιτρίνα. Το ντύνει με το δικό του τρόπο και τελικά το κάνει καινούριο. Έτσι το τραγούδι με τα νέα ρούχα αλλάζει τελείως προσωπικότητα. Όπως και πολλοί άνθρωποι που αλλιώς συμπεριφέρονται όταν φορούν blue jean και αλλιώς όταν φορούν επίσημο κουστούμι. Ίσως μερικοί προβάλλουν αντιρρήσεις για αυτό το ντύσιμο. Μπορεί να πούν «ας ακούσουμε τη μελωδία και όχι όλα αυτά τα στολίδια». Αν όμως δεν δεχτούμε την αρχή αυτή του αυτοσχεδιασμού, δεν θα καταλάβουμε ποτέ την ίδια τη jazz. Αυτά λέει ο Λέοναρντ Μπενστάιν και εμείς το διαβάσαμε από το βιβλίο του Σάκη Παπαδημητρίου Λέοναρντ Μπενστάιν. Και για τη συνέχεια από την ελληνική jazz σκηνή, το επόμενο κομμάτι με το τρίο του πιανίστα Γιώργου Κοντραφούρη. Από το Don't Be Shy του 1998, τον ακούμε να αυτοσχεδιάζει πάνω στο εντός εισαγωγικών ελαφρό τραγούδι «Ξύπνα αγάπη μου» του Κώστα Γιαννίδη. Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο και ο Χρήστος Ανδριανός στα ντραμς.

Φινάλε για σήμερα με μουσική του μεγάλου Πολωνού Κριστόφ Κομέντα. Από το άλμπουμ του Τόμας Στάνκο «Λιτανία» του 1997 θα ακούσουμε «Σβαντέτικ». Ο Μπερν Ρόζενγκριν και ο Γιώακιμ Μίλντερ είναι στα δύο τενόρα, ο Μπόμπο Στένσον στο πιάνο, ο Πάλε Ντάνιελσον στο κοντραμπάσο, ο Γιόν Κρίστιασεν στα ντραμς και ο επικεφαλής του γκρουπ Τόμας Στάνκο στην τρομπέτα. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Αχιλέα Βαβίτσα που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, για χαρά.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές από ταινίες που ο Ρότζερ Μουρ ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Ρότζερ Μουρ υποδίθηκε τον James Bond για 12 χρόνια σε 7 ταινίες από το 1973 έως το 1985, εισάγοντας έναν πιο ελαφρύ, χιουμοριστικό και κομψό ρόλο με έξυπνες ατάκες σε αντίθεση με τον σκληρότερο Bond του Σον Κόνερι, διατηρώντας τον ως έναν έμπειρο detective και playboy, και έγινε ο γυρεότερος ηθοποιός που ενσάρκωσε το ρόλο, γιατί τότε ήταν 58 ετών.

κόστησε τον διάσημο πράκτορα 007. Χαρακτηριστικά του Bond, του Roger Moore, χιούμορ και κομψότητα, διακριθήκε για το έμφυτο χιούμορ, τις έξυπνες ατάκες και το αγγλικό στυλ του. Ήταν πιο έμπειρος πράκτορας, αν και πιο μαλακός από τον Connery, παρέμεινε ως ένας ικανός detective με κοφτερό μυαλό. Πάντα είχε έτοιμο κάποιο gadget ή κόλπο για κάθε κατάσταση και, να επαναλάβω, ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που υποδίθηκε τον πράκτορα 007.

Σήμερα ακούμε μουσικές από ταινίες που ο Ρότζερ Μουρ ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Ταινίες που έκανε ο Μουρ ήταν το 1973, το «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθαίνουν», που ακούμε αποσπάσματα, το «Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι» το 1974, το 1977 ήρθε «Η κατάσκοπος που με αγάπησε», το 1979 «Η επιχείρηση Moonraker», το 1981 «Για τα μάτια σου μόνο», το 83 το επιχείρηση Οκτώπουση και το 85 επιχείρηση Κινούμενος Στόχος ή το A View to a Kill, αν προτιμάτε.

Σήμερα ακούσαμε μουσικές από ταινίες που ο Ρότζερ Μουρ ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Παραγωγός Άλμπερτ Μπρόκολι τον προσέγγισε για να αντικαταστήσει τον Σον Κόνερι. Αρχικά δίσταζε λόγω ηλικίας και εμφάνισης, αλλά πίστηκε να χάσει βάρος και να κουρευτεί ο Ρότζερ Μουρ, οπότε και προσλήφθηκε. Αποσύρθηκε οριστικά το 1985 μετά την ταινία «Επιχείρηση κινούμενος στόχος».

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, να είμαστε για μια ακόμη φορά κοντά σας, μέχρι τις 6 όπως πάντα και από τον 958 βεβαίως. Κοντά σας λοιπόν για μια ακόμη περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Ο ωκεανός του ήχου λοιπόν, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η Stone Foundation, soul συγκρότημα από τα Midlands της Αγγλίας, σε ένα από τα καινούργια τους τραγούδια, το Turning Up the Hurt, στο οποίο ίσως και να τον αναγνωρίσατε κιόλας. Μεταξύ αυτών που έκαναν φωνητικά ήταν και ο Paul Weller, μεγάλος θαυμαστής τους πρέπει να ξέρετε. Ο Paul Weller που να τον και πάλι εδώ, τη φορά αυτή σε ένα τραγούδι από την εποχή που έτρεχε του Style Council. My Ever Changing Moods, από το 84, σε μια εκδοχή πολύ πρόσφατη και μάλιστα με την συμφωνική ορχήστρα του BBC. Πίσω του.

My Ever Changing Moods λοιπόν από τον Paul Weller και την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, η οποία προσέδωσε στο ούτως ή άλλως αυτό πολύ όμορφο τραγούδι μια μεγαλοσύνη, μια επική κάπως διάσταση και σε ό,τι αφορά σε μένα τουλάχιστον ένα άρωμα από soundtrack παλιάς χολιγουντιανής και μάλιστα για την άγρια δύση ταινίας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με όλα αυτά, πάντως εκεί είναι που σίγουρα θα μεταφερθούμε τώρα. The Wild West είναι ο τίτλος του επόμενου μας κομματιού και υπογράφεται από έναν υπέροχο βιολονίστα και συνθέτη, τον ηγέτη άλλοτε των περίφημων Carved Air, που δυστυχώς οι νεότεροι αγνοούν. Το όνομά του Daryl Way.

Αν και καθόλου μεγαλειώδες, επικό ή επιβλητικό το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, το Small Town, ωστόσο αναπαρήγαγε και αυτό την ίδια αίσθηση του μεγάλου ανοιχτού τοπίου όπως και το προηγούμενο. Αυτό υπογράφεται από τον Ελβετό φυσαρμονικίστα Gregoire Maré, τον Γάλλο πιανίστα Romain Collin και τον Αμερικανό κιθαρίστα Bill Frisell. Συνεχίζουμε όμως, άλλος ένας φυσαρμονικίστας τώρα, ίσως και να τον ξέρετε κιόλας από την εποχή που ήταν στους War, ο Lee Oscar. Εδώ σε ένα κομμάτι από τα καινούργια του για την ειρήνη στον κόσμο. Την ειρήνη που τόσο δοκιμάζεται στις μέρες μας μετά και την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. World for Peace.

Για το επόμενο μας κομμάτι, φίλοι και φίλες, θα πάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, αν και η αίσθηση που έχω εγώ τουλάχιστον δεν είναι τέτοια, ωστόσο 28 είναι τα χρόνια που πέρασαν από τότε που κυκλοφόρησε. Στο 1994 λοιπόν πηγαίνουμε στον Σενεγαλέζο Youssou N'Dour και την Σουηδή Nene Cherry, 7 Seconds.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

4 χρόνια πιο κοντά στις μέρες μας με το κομμάτι που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, στο 1998 για την ακρίβεια, ήταν το περίφημο Black Lotus των Sacred System, ενός από τα πολλά project του αϊκίνητου Bill Laswell, ένα project που μεταξύ των πάρα πολλών εξαιρετικών μουσικών που έπαιρναν μέρος ήταν και η περίφημη Ιρανή βοκαλίστρια, συνθέτρια και ακτιβίστρια Susan Dayhim. Η Susan Dayhim, που να την και πάλι κοντά μας, τη φορά αυτή μέσα από ένα κομμάτι των Βρετανών Loop Guru, Aphrodite Shoe.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Το τελευταίο μας κομμάτι το εμπιστευτήκαμε στους Thievery Corporation, Weapons of Destruction. Ο τίτλος του, Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ευαισθητοποιημένος όσον αφορά την επικαιρότητα και το ανησυχητικό γεωπολιτικό κλίμα, ο κοντραμπασίστας και συνθέτης Ανρί Τεξιέ αντλεί έμπνευση από τις προηγούμενες δουλειές του, οι οποίες πιστεύει πως έχουν τη δύναμη να μας ηρεμήσουν, και όλα αυτά στο Healing Songs. Το νέο του άλμπουμ συνεργάζεται με το γιο του στην δουλειά αυτή, τον Σεμπαστιέν, στο κλαρινέτο, τον Αγμάν Μαχαρί στο κλαρινέτο, επίσης και σαξόφωνο, Εμμανουέλ Μπόργκη στο πιάνο και Fender Rhodes, και προσκεκλημένους έχει τους Γκότιε Γκουαρίγκ στα drums και Μανού Κατσέ σε τρεις συνθέσεις. Η πρώτη, Λέιλα, άνοιξε την εκπομπή. Για να περάσουμε στο Σαράγεβο Blues, να πούμε ότι ο Τεξιέ έχει αφιερώσει την μακρά καλλιτεχνική του πορεία στην Ένωση Δημιουργικών Ενεργειών για την ενθάρρυνση επίδοξων μουσικών. Η τζάζ είναι το σπίτι του. Φιλοδοξεί να είναι η γλώσσα της εξέγερσης και της χειραφέτησης, και με το νέο του άλμπουμ Healing Songs ελπίζει να προσφέρει παρηγοριά και γαλήνη στους ακροατές, συναισθήματα που ένιωσε και ο ίδιος όταν έγραφε τα κομμάτια. Ας ακούσουμε, όπως είπαμε, το Σαράγεβο Blues. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για σε μας γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μαρίνα Πέ ή αλλιώς Μαρίνα Πελόζο, ενδικό Operators. Ήταν το κομμάτι Step Back αυτό που ακούσαμε και είναι μια συνεργασία με την μπάντα του Ian Perkins, τον παραγωγό και μουσικό, τον οποίο συνάντησε στο Παρίσι, εκεί που η νεαρή Μαρίνα, έχοντας ακούσματα jazz κυρίως και παίζοντας τσέλο εκτός από το τραγούδι, ήρθε σε επαφή με την κουλτούρα της Τζαμάικα, την roots και rock steady μουσική. Ο Ian Perkins αγαπάει πολύ τις παλιές τεχνικές ηχογράφησης και μίξεις. Όλα αυτά φαίνονται, αποτυπώνονται στην δουλειά τους στο Know Nothing About και το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Kufu Blues. Α, να πούμε επίσης ότι εκτός από την κοινή αγάπη για την μουσική της Τζαμάικα, μοιράζονται και τους ίδιους προβληματισμούς για τις αδικίες του κόσμου και γενικά για τις πολιτικές ιδέες. Όλα αυτά βέβαια τα ενσωμάτωσαν στους στίχους τους στο άλμπουμ που έφτιαξαν, το Know Nothing About.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Πέ, ενδικό operators. Και περνάμε στην Λονδρέζα Holly Cook. 3 χρόνια πέρασαν μετά το Happy Hour και επιστρέφει στη δισκογραφία με το Shy Girl σε ήχους tropical pop και reggae. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Night Night, είναι ιστορία για τη λαχτάρα ενός μοναχικού εραστή, παραγωγή του Ben McCove, και είναι μία συνεργασία με τον Horseman. Το τραγούδι συνδυάζει την γλυκύτητα της Cook και την ακατέργαστη ενέργεια του Horseman. Όπως είπαμε, ας απολαύσουμε το Night Night.

Να πούμε πως η Holly Cook είναι η κόρη του Paul Cook, drummer των Sex Pistols, και της Jenny Matias, η οποία έχει κάνει φωνητικά στους Culture Club. Είχε μια πορεία με την γυναικεία punk μπάντα των Slits, αλλά βρήκε τελικά τον δρόμο της και τον εαυτό της στους ηλιόλουστους ήχους της Jamaica. Και θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι του δίσκου, δηλαδή το Shy Girl.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες. Πια Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε τον προτέρων. Αμαντού Εμαριάμ, Λαμούρ Αλαφολή. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Αμαντού Μπακαγιώκο, ο οποίος απεβίωσε τον Απρίλιο του 2025, είναι ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα αγάπης προς τη σύζυγό του Μαριάμ Ντουμπιά. Επισφράγει σε 50 χρόνια κοινής πορείας ένα αγαπημένο ζευγάρι της παγκόσμιας μουσικής που είχαμε την χαρά και την τύχη να δούμε δύο φορές ζωντανά. Μία στην Ελλάδα, στο Sunny Festival και μία στο εξωτερικό, στην Σερβία. Η Αμαντού και η Μαριάμ, οι οποίοι μας χάρουσαν πολλές ωραίες στιγμές. Η νέα τους δουλειά κέρδισε και στην κατηγορία της καλύτερης αφρικάνικης πρότασης για φέτος στα Songlines Music Awards, τα World Music Awards, στα οποία αφιερώσαμε ολόκληρη εκπομπή. Ακούσαμε το Levi Ebel για να περάσουμε στο μόνιμο κομμάτι, δηλαδή στο Lamour à la folie.

Λοιπόν, στην κατηγορία καλύτερο αφρικάνικο άλμπουμ στα Songlines Music Awards ήταν υποψήφοι και η Africa Express, μια κολεκτίβα, ένα μουσικό εγχείρημα γνωστό για τις διαπολιτισμικές μουσικές συνεργασίες, το οποίο εμπλέκεται μεταξύ πολλών άλλων συντελεστών, ο πολυπράγμων Damon Albarn, τον Blur και Gorillaz, και όχι μόνο. Το νέο τους πόνημα Africa Express Presents by Dora εξερευνά νέα εδάφη με στο φεστιβάλ του Μεξικού, τον Παϊντορά, και στα 21 κομμάτια του δίσκου συναντάμε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς, ρέγκετον, hip-hop και παραδοσιακές αφρικάνικες μουσικές με πάρα πολλούς επίτιμους προσκεκλημένους. Στο Raise a Glass που θα ακούσουμε συναντάμε τους indie folk Django Django, την Μεξικανή ράπερ Mare Advertencia Lyrica και τον Νιγηριανό πολιοργανίστα Seye Adelekan.

Λοιπόν, Africa Express presents Bahi Dora, το νέο τους πόνημα αυτής της κολεκτίβας, με πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές και με πάρα πολλούς επίτιμους προσκεκλημένους. Στο Σέγια, που θα ακούσουμε στη συνέχεια και με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, συμμετέχουν η Ονίπα, Φατουμάτα Διαουάρα, Αμπού Διαρά, Μελίσσα και Οφελή Ιέ και πολλοί άλλοι. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τερτεφίλου και τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.